0: 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

0: 92,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στους 103,3.

0: τέσσερις.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place. Give me your place. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

μες στην καρδιά τον έχω. Τον πόνο σου κερά μου, τον πόνο σου και μόνο ο Θεός κατέχει, πώς αντέχω. Εμένα για σεμί μου, εμένα δυνατή καρδιά, μου κυβερνά το σώμα. Μου κυβερνά το σώμα βρε, μου κυβερνά το σώμα. Γιατί έχει κοπελιά μου, γιατί έχει χτύπω σταθερό και όταν πονεί ακόμα. Να σε ξεχάσω, να σε ξεχάσω.

0: στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείως. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 100 FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Και ύστερα μέσα στη λάσπη τσαλαβουτάγανε ξυπόλυτα δυο αλυτάκια και τραγουδάγανε «Βρέξε παππούλι να γίνουν τα σταφύλια», το λέγανε στον καλό Θεό που έριχνε με το τουλούμι αλλά καθόλου δεν τα ένοιαζε, μόνο που το χαιρόντουσαν και ρώταγε ο ένας «Ρε Τσούρδο, τι γίνανε τα σπουργίτια?» και έλεγε ο Τσούρδος «Κάπου θα κρυφτήκανε ρε, καθώς ομοιέχοντας και αδιάβροχο». Το λοιπόν σταμάτησε μια Opel Capitan και λέει η κυρία που ήτανε στο βολάν και φορούσε και γάντια «Έλα εδώ μικρέ». Πάει το λοιπόν κοντά ο Τσούρδος και λέει η κυρία «Εγώ θα μπω μέσα σε αυτό το σπίτι, μπορείτε να μου φυλάτε το αυτοκίνητο?» Πάνω που έκανε να πει όχι ο Τσούρδος λέει η κυρία «Θα πάρετε και ένα δεκάρικο». Ένα δεκάρικο ήτουνε μεγάλη δουλειά και κάνει ο Ντούρκας ο άλλος πιτσιρής. Ένα δεκάρικο στο εντάξει. Μπουκάρει το λοιπόν η κυρία μέσα στο σπίτι και καθίσανε οι δυο να φυλάξουν το αυτοκίνητο. Αλλά όπως τα λέγανε, βγάλανε ότι δεν βγαίνει να πάνε σινεμά δυο ανθρώποι με ένα δεκάρικο. Και λέει τώρα ο Τσούρδος «Ρε εσύ, κλέβουμε τίποτα να το πουλήσουμε?» Αλλά λόγω που είχαν δώσει το λόγο τους, ο Ντούρκας του βάρεσε καρπαζά. «Είσαι άντρας ρε?» Θύμωσε ο Τσούρδος διότι το είπε. «Ήτουν άντρας, μάλιστα». «Τότε πώς θα κλέψουμε αφού κοίπαμε να το φυλάξουμε?» Και το πήραν απόφαση. Έτσι και τσεπιάσουνε το δεκάρικο να πάνε να πάρουνε μια φρατζόλα ζεστή και ρέγκα και να την κάψουνε με εφημερίδα. Κι όλο έβρεχε, όλο έβρεχε, πήρε να σκοτεινιάζει, ανάψανε τα φώτα πίσω από τα τζάμια και η κερία ακόμα να φανεί. «Θα πήγες εγκόμενο», είπε ο Τσούρδος. Ο Ντούρκας γέλασε. «Τρελός είσαι?»
1: «Γιατί?»
0: «Να έχει εγκόμενο και να έρθει να ράξει έξω από το σπίτι του. Δεν γίνεται, καθώς ένας που την ξέρει μπορεί να περάσει, να δει το αμάξι και να ψηλιαστεί. Όχι, κορόιδο είσαι κοντζάμ Τσούρδος άντρας». «Τι άντρας τώρα?» 12 χρονών ο Τσούρδος, 13 ο Ντούρκας. Και τους δυο μαζί να τους ματήσεις δεν βγάζεις ένα άντρα.
1: «Τότε τι κάνει?»
0: «Μπορεί βίζει τώρα και να τις βγάλουν και γλυκό», γλύφτηκε ο Ντούρκας. Είχε να φάει γλυκό από την πρωτοχρονιά που κονόμησε κάτι τσουρούτικα μελομακάρουνα. Όμως ήτουνε πονηρός να πούμε, καθώς τη μάνα του δεν την ήξερε και μεγάλωσε στο πεζοδρόμιο και έκανε θελήματα και τέτοια άκαρπα και βολευότανε σαν το κυτρινό σκυλό όπου βρει. Ο Τσούρδος είχε μάνα, είχε και πατέρα. Λοιπόν, έδερνε ο πατέρας τη μάνα του και μήτε που τον θέλανε σπίτι, άσε που δεν πάγαινε κιόλας. Την έβγαζε σπουργίτικα και άμα έμπαινε στο Αθηναϊκό ή στο Ελλάς, τα σινεμάδια να πούμε, κοιμότανε και μετά ρώταγε «Παρδόν, όξο τι είναι, μέρα ή νύχτα?» Κάποτε δουλεύανε και τα δύο σε γκαράζι. Πλένανε τα αμάξια και ξέρανε να ρίξουνε μπενζίνα και να φουσκώνουνε λάστιχα, μέχρι να αλλάξουνε λάδια. Και το βράδυ κοιμόντουσαν μέσα και καλά ήτανε. Γνωριστήκανε το λοιπόν, αλλά μαλώσανε οι συνεταίροι του γκαραζιού, το πουλήσανε και ο καινούριος τους έδιωξε. Δίχως αποζημίωση και βγήκαν όπου να'ναι να κάνουν ό,τι να'ναι. Ατιμίες όμως δεν κάνανε. Μια φορά ο Ντούρκας έκλεψε ένα σακάκι και ο Τσούρδος θύμωσε και τότε πήγανε και τα αφήσανε εκεί που το κλέψανε και δεν έγινε τίποτες. Θα πεις πεινάγανε. Πεινάγανε. Έτσι είναι τούτος ο κόσμος. Άλλος πονάει το στομάχι του από το πολύ φαΐ, άλλος πονάει από τη λιγούρα. Και λέγανε να οικονομήσουμε, να πάρουμε δυο κασελάκια, λέγανε να πουλήσουμε λαχεία. Λέγανε, αλλά έτσι και πιάνανε το νόμισμα, τρέχανε για σαλάμι και ψωμί πρώτα να φάμε και δεν έμεινε κονόμι. Άσε που το θέλανε και το σινέμα. Έπως να μη δούνε καμπόγια και γκάξτερ. Και το λοιπόν, κάθε φορά που ένας αλανιάρης έκανε ζαβολιές και έβγαζε πιστόλι, ο Τσούρδος έλεγε δυνατά «Αυτός θα φάει το κεφάλι του» και το δικαιολόγαγε. «Γιατί πολλά κάνει και στο τέλος να ξέρεις αδερφάκι, ο κακός την πληρώνει τη λέζα, καθώς τον περπατάς άμα κι είσαι τίμιος και τ' άλλα σήμερα της χαράς και αύριο της λύπης, να ξέρεις». Και ο Ντούρκας το πίστευε. Πολλά είχαν δει τα μάτια τους στο πεζοδρόμιο, από κουνιστούς μέχρι πρεζάκιδες, όλα τα είδη, όλα τα χρώματα. Και μια φορά που ένας Βαρύς έδωσε καρπαζά στον Τούρκα, αμολυθήκανε και τον πήρανε με τις πέτρες και ο Βαρύς έτρεχε να φυλαχτεί και γέλαγε όλη η πιάτσα. Είπανε το λοιπόν, μην τους πειράζετε τους πιτσιρίδες, δεν σηκώνουνε ζοριλίκι. Και τους αφήσανε και πότε πότε τους δίνανε φράγκο να πάνε να τους πάρουνε τσιγάρα και τέτοια καλά. Δώσ' του και έβρεχε και έβρεχε και επιτέλους καμιά βολά, να σου η κερία στην πόρτα.
2: Άργησα,
0: γέλασε. Είπαμε λίγη ώρα, δεν είπαμε λίγους μήνες, έκανε ο Τσούρδος. Μια φορά εμείς το φυλάξαμε. Η κερία είχε ένα δέμα έτσι τετράγωνο, τυλιγμένο σε νάιλον. Πήγε λοιπόν, άνοιξε την Όπελ, έβαλε μέσα το δέμα και άνοιξε την τσάντα της.
2: Πάρτε 30.
0: Μεγάλη δουλειά 30 φράγκα. Και πας σινεμά και βλέπεις και τρως. Τα μάγκωσε το λοιπόν ο Ντούρκα σαν μεγαλύτερος και πέταξε και ένα ευγενικό που ήξερε.
2: Μερσί.
0: Μπήκε η κυρία να ανάψει τη μηχανή, αλλά είχε παγώσει και δεν έπαιρνε μπρος. Ο Ντούρκας πήγε κοντά.
2: Τραβήχτε τον αέρα.
0: Ούτε με τον αέρα άναψε.
2: Ανοίχτε το καπό.
0: Άνοιξε η κυρία και ο Ντούρκας έκανε έτσι το ζιγκλέρ και ανέβηκε η μπενζίνα και πήρε μπρος το αμάξι.
2: Ξέρετε από αυτοκίνητα,
0: απόρρισε η κυρία. Δουλεύαμε σε γκαράζι, ρούφηξε τη μύτη του ο Τσούρδος. Τους κοίταξε η κυρία, ήταν και οι δυο αδερφάκι μου να τους κλαις, σαν ζουμί από κοτόπουλο ήτανε.
2: Τώρα δεν έχετε δουλειά?
0: Όχι, έκανε πάλι ο Τσούρδος.
2: Και πώς ζείτε?
0: Να, ό,τι λάχει, το σκέφτηκε η κυρία και ύστερα είπε.
2: Μπάτε μέσα.
0: Στο αυτοκίνητο?
2: Ναι.
0: Μπουκάρανε το λοιπόν, αλλά ντρεπόντουσαν μη λερώσουνε τα καθίσματα και το αμάξι τράβηξε απάνω στις γειτονιές τις πλούσιες και σταμάτησε μπροστά σε μια πολυκατοικία με ραγκλαντάν και βγήκε η κυρία με την τσάντα της, με το δέμα της και είπε η κυρία.
2: Ελάτε πάνω.
0: Ντρεπόντουσαν, αλλά πήγανε και τους έμπασε στην κουζίνα, άνοιξε ένα ψυγείο και έβγαλε από μέσα πράμα πολύ, μέχρι φαΐ μαγειρευτό που το λέγανε φρικασέ, έτσι το λένε, και τους έβαλε να μπουζουριάσουνε μια χαρά και όσο θέλανε.
2: Ήτουνε και μια υπηρέτρια που όλο γκρίνιαζε, προσέχτε θα μου λερώσετε, προσέχτε θα μου λερώσετε.
0: Άι στο διάλο να πάει, να μην ευχαριστηθούνε φαΐ δηλαδή. Κι άμα φάγανε καλά και στεγνώσανε, τους πήρε η κυρία σε ένα άλλο δωμάτιο. Κοίτουνε μαζί και δύο κύριοι, ο ένας είχε μουστάκι, ο άλλος όχι.
2: «Καθίστε»,
0: είπε εκείνος με το μουστάκι και τους τύραγε από πάνω μέχρι κάτω. Καθίσανε το λοιπόν και κάνει τώρα ο άλλος ο ξουρισμένος.
2: «Ρε εσείς παιδιά, πώς τη βγάζετε?»
0: Είπανε τα παιδιά όλα τους.
2: «Κι ούτε ρούχο, ούτε φαΐ, ούτε τάλαρο, ε!»
0: Γέλασε ο Ντούρκας και ο άλλος με το μουστάκι πήρε το λόγο.
2: «Θέλετε να δουλέψετε σε μας?»
0: Ο Τσούρδος κοίταζε. «Άμα φας καλά, κοιτάς και θέλεις». Πάνω όμως που πήγαινε να πει μάλιστα, τον σκούντιξε ο Ντούρκας και μόλωσε.
2: «Θα ντυθείτε στο εντάξει και θα παίρνετε και από ένα κατοστάρικο τη μέρα ο πάσα ένας».
0: Πάλι πήγε να πει ναι ο Τσούρδος, πάλι έφαγε σκουντιά.
2: «Κι ούτε θα δουλεύετε όλη μέρα. Να, θα αρχόσαστε κατά τις 10-11, θα παίρνετε κάτι πακετάκια και θα τα μοιράζετε εκεί που θα σας λέμε. 6-7 διευθύνσεις».
3: «Από εδώ θα τα παίρνουμε?»
0: ρώτηξε ο Ντούρκας.
2: «Όχι, από διάφορα μέρη, πότε από εδώ, πότε από εκεί, από πολλά σπίτια δικά μας».
0: Το συλλογίστηκε ο Ντούρκας.
3: «Θα δίνετε από 150, γιατί θέλουμε και ναύλα. Ο μικρός είναι ξύπνιος»,
0: είπε η κυρία. Ο άλλος με το μουστάκι έβγαλε 3 χιλιάρικα. «Πιάστα», έκανε.
3: 150, έτσι?»
0: «Ναι, πιάστα. Να πάτε πρωί πρωί στα ετοιματζίδικα να ντυθείτε ανθρώποι».
2: Τα πιάσε ο Ντούρκας. «Και τώρα, επειδή είναι έτσι βιαστικό, ένα πακετάκι θα σας δώσουμε να το πάτε κάπου».
0: Έφερε η κυρία ένα πακετάκι Τους είπανε τάδε σπίτι, τάδε διαμέρισμα, φύγανε τα παιδιά. Ο Τζούρδος τα είχε χαμένα.
1: «Τι γίνεται?»
2: «Σκασμός», είπε ο Ντούρκας. «Μόνο άσε να πάμε το πακετάκι και θα σου πω».
0: Πήγανε λοιπόν το πακετάκι, το δώσανε κλειστό και μετά φύγανε και βρήκανε μέρος να ρίξουνε τούφες. Και το πρωί λέει ο Τζούρδος, «Θα πάμε για ρούχα?»
2: «Το απόγευμα», έκανε ο Ντούρκας. «Τώρα κάνε μπράκλα κρεντί».
0: Το πρωί να σου τους πάλε στην καλή κουζίνα να τρώνε και είπανε πρώτα δουλειά και μετά θα πάμε να ψωνίσουμε. Και η κυρία ήτουνε γελαστή και είπε «Είστε καλά παιδιά» και τους έδωσε τώρα δυο πακετάκια και διευθύνσεις και τους έριξε και ένα τρακοσάρι. Μετά σημείωσε ένα αριθμό και είπε «Τηλεφωνήστε στις 6 και θα σας πω τι θα γίνει αύριο». Ξαναπήγανε τα πακετάκια και πάλι δεν ψωνίσανε ρούχα και γκρίνιαζε ο Τζούρδος.
2: «Σκάσε, πλάκα», είπε ο Ντούρκας. «Μας δοκιμάζουνε, δεν καταλαβαίνεις, ζώο».
0: Την παραπάνω μέρα πήγανε αλλού και πήρανε πακετάκια 6. Κι άμα φτάσανε στη στοά εκεί Αγίους Θεοδόρους, έκανε έτσι ο Ντούρκας και είπε μόνο «Έλα και πρόσεχε» και χαθήκανε μέσα στη στοά. Κι άμα χαθήκανε τράβηξε ο Ντούρκας και πήγε στην αστυνομία.
2: «Αυτά τα πακετάκια»,
0: είπε, «τα ανοίξανε στην αστυνομία, είδανε και απορρίσανε».
2: «Δηλαδή?» «Να, 2 μέρες μας δίνανε άλλα που δεν ήταν πονηρά και σήμερα μας δώσανε τα σωστά με τις πρέζες να τα μοιράσουμε».
0: Έβγαλε και τα λεφτά από την τσέπη του.
2: «Και αυτά μας τα δώσανε για να ντυθούμε και τέτοια».
0: Βαστάξανε τα πακέτα, πήρανε τις διευθύνσεις στην αστυνομία και λέει ένας με πολιτικά, «Είσαστε φίνα παιδιά και τα λεφτά κρατήστε τα». Κι άμα πιάσανε το Μουστακάτο και την κυρία και τον Ξουρισμένο, αποδειχθήσεις της ενοχής των κλπ κλπ, δώσανε άδεια στα παιδιά να πουλάνε λαχεία. Μάλιστα, άσε που ντυθήκανε και πήγανε στο σινεμά και φάγανε και γλυκά, μπουγάτσες και τέτοια. Έτσι πονηρός ήτουνε τούτος ο Ντούρκας.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: έκπληξη.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: πιο γλυκά ματάκια γαλανά.
1: Μαζί μας παντού, στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
6: Το έχεις.
5: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Plateau FM.
1: Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύς πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγιε σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε.

0: Όλους τα θεία των Αγίων Θεού Χριστιών και στον πάντων ενώσεως Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κυρία Λέει
0: υπέρ του Αγίου Κουτού του να πεις ελαβίας και φόβου Θεού αισιόντων αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κυρία Λέει
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου μου γερασίμου τιμή προεταιρείς εν στο αδιακονίας

0: Προλογημένης εν λόγω Χριστού Θεοτόκου και υπαρξαν Μαρίας με τα πάντα να γίνουν έρθουν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στο Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμήν και προσκύνη στο Πατρί και το

0: Όχι επεπανενήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανενήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλωσάμε και το

0: Αναστάσει αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι των Συναναρχών Λόγων, Πατρί και Πνεύματι των εκ Παρθένου τεχθέντα η σωτηρία νήμων. Ανυμνήσομεν πίστη και προσκυνήσομεν ότι ευδοκίσε σαρκή ανελθύνεν

Χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι. Χαίρε αχήμαστε λιμήν και απειρόγαμε. Είτε κούσα ενσαρκή των ποιητήν σου και θεών. Πρεσβεύουσα μη ελείπεις υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούν.

ανυμνούμενη πίστη και προσκυνούμεν σε ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας σαράς και νυν δυσόπια πάστος πανύμνητε Παναγία εις το

Νερθούσε προς το μνήμα σου σωτέρεν ηχούντο Αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τι μετά νεκρών των ζώων τα λογίζεσαι ως Θεός γαρεξ.

Αμήν, αγγελική οράση το λούνα εκθαβούμενε και θεϊκή εγέση την ψυχή φωτιζόμενε εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο. Αναγγείλατε της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεδρούντος της θαύμαση και παρέχοντος η

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι Θεόλογουν δεσπόμεν, Συ Θεός ζωή έρος κόσμους, Συ Χριστό της η βασιλεύης εις τους αιώνας.
1: Εσύ της ειρηγός ημείς τα σαυλάς προσβόμεν Κυρίου, Χαράς πολλής πίστης ευχάς αναπέμπω.
0: Επί οίκον Δαβίτα φοβερά τελεσιουργήτα,

Καθαρθώμεντα αισθήσει και όψωμεθα το που φτιάξει το φωτί τη Αναστάσεως. Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσκοντα.

0: Αμήν, της ψυχής μου τα όματα πεπειρωμένος, οι Χριστέ προσέχονται, ως των τυφλών εξενετής εν μετανία κραυγάζωση.
1: Σύτωνε σκότει το φως το υπέρλαμπρο.
0: Ρήθρο μη δόρισε Χριστέ, σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω, το φως τον εσκότει και πλανωμένον οδηγέ μου. Ή να διηγήσω με άπερη θεία βίβλο σε δίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης. Φίλων ότι την του τυφλού θεματουργία, ότι εξενετής τυφλός υπάρχουν, οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εμπίστη ανακράζων. Σύ το ψήτωνε σκότει το φως το

Μητού Αυτουμηνός, μνήμη των Αζίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνία. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αζίου Μάρτυρος Σολόχωνος και το σύναυτο Παμφαμύρ και Παμφιλών. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αζίων Θεοφάνους και Νεκταρίου Φυτώρων της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ. Και αυτή η μέρα Κυριακή έκτη από του Πάσχα των εις των εξενετής τυφλών εορτάζομαι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θαύμα. Φωτός χορηγός εκ πάους πλέον πάους την εξενετής ομαδής τυφλών λόγια. Έχει απ' το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός

Σε στράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησού εστώτα και οκίδει ότι ο Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνεται κλαίει τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, λέγει αυτό. Κύριε, εσύ ευάστασες αυτόν, υπέμει που έθηκα σ' αυτόν.

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρόν Σου Χριστέ προχεινούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού Σταυρού γαρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλες.

σωμάτων, ηγεσίες του Μιανδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Οδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Οδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης,

Τον επισκόπησαν γάρις των θαυματουργών, τον Αγίον Δόξο Πρωτομάρτυρο και Αρχιεδιακόν Στεφάνου, τον Αγίον Δόξο και Κανονικών Μάρτυρων, τον Αγίον Δόξο Μεγάλων Μάρτυρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημήτρη.

Σεν του Καπαδόκου Κολάτου Πλανανικού Δήμου του Αγίου του Μεθοδία Σεν τη Μόλου Παρθενίου και Αντίμ των Ελκείων Ιωσήφ του Κεροντογιάννη Ιωσήφ του Γιασμένου Χαραλάμπους Καλυβιάννης Παρθενίου και Ευμένη των Ελκουδουμάνη Κολάτου Κουρταλιώτου Ιωάννου του Ξένου Ιωάννου του Ερημίτου και το Συνάφη των Ενίκοντα και Οχτώ Θεοφόρων Πατέρων των Εντινήσω Τάφτια Τσίση Διαλαντσάντων Πορφυρίου του Καψου Καλυβίου του Παϊσίου του Αγιορίτου Αμφιλοχίου του Ενπάτμου, Ιακώβου του Ενεβία, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ανίλ του Κατουνακιώτου, Ιωσήφ του Ισυχάστου, Ευμενίου του Νέου και Νικηφόρου του Λεπρού και Πάντων, των Εναστήσει Διαλαντσάντων, των Αγίων Δόξων, Νέο Μαρτύρων, Ιωακήμ Επισκόπου Πέτρας, Ιωακήμ Επισκόπου Χερονής Μαρίας και Νικηφόρου και Πάντων των Συνάφτης, εν τη γη σου ταύτη μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άγιες, των Αγίων Δόξων Αποστόλων, Ανδρονίκου και Ιουνία και των Ασή και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νεκταρίου και Θεοφάνους των Μετεωρητών, όντιν μνημνευτελούμε και πάντων στον Αγίων, ηγετεύομεν

0: Εύσαστε οι κατηχούμενοι του Κυρίου.
1: Κυρία Λαΐσον,
0: υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαΐσον,
0: είναι ο Κύριος από τους ελεείς.
1: Κυρία Λαΐσον,
0: κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κυρία Λαΐσον,
0: αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κυρία Λαΐσον,
0: ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική Αποστολική Εκκλησία.
1: Κυρία Λαΐσον,
0: σώσον ελεείσον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Συνήμη δοξάσει το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εύσαστε κατηχουμήν το Κύριο, η πίστη είπεν κατηχουμένα δεηθώδε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Κύριος απ' τους ελέης κατηχείς αυτόν λόγος αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού
1: καθόλου
2: και αποστολική εκκλησία σου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς το Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Όσοι κατηχούμενοι προάρθετε, οι κατηχούμενοι προάρθετε, όσοι κατηχούμενοι προάρθετε, μη τους τον κατηχουμένος.

0: Αστήρας, τα στήρας, εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον των Ζωοποιών του εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μία Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη

0: Το φέρτο του Ακύλα δεν έφερε το ποθούμενον. Δεν πήραμε την πρωτιά. Αλλά όμως, αν και οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες σηματοδοτούν τη ζωή μας, η ζωή συνεχίζει να φέρει πολλά, πάρα πολλά. Καταγράφει πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά γεγονότα τα οποία πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε και μπορεί να είναι παρελθόν των χρόνων, αλλά το παρελθόν πρέπει να γίνεται το λίπασμα που θα βοηθήσει το μέλλον να καρπίσει και να αποδώσει καρπούς πολλούς και κυρίως καλούς. Να μεταφερθούμε λίγο στις παρυφές της προηγούμενης εβδομάδας, αυτής που εξέπνευσε μόλις χθες, και να θυμηθούμε εκείνα τα κορίτσια στην Αθήνα, τα 17χρονα. Γνωστό το γεγονός. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σταματήσουμε σε μια τρομερή και οδυνηρή λεπτομέρεια. Τα δύο αυτά παιδιά που ήταν σε μια ηλικία που πάλευαν, που μπορούσαν να παλέψουν για να φέρουν το ποθούμενο στη ζωή τους, αποφάσισαν να παροπλήσουν τις σωματικές και τις ψυχικές τους δυνάμεις. Πήραν το κλειδί για την ταράτσα της πολυκατοικίας, ανέβηκαν και τι έκαναν; Κλείδωσαν την πόρτα ώστε να μην υπάρχει ούτε ίχνος σωτηρίας, να μην υπάρχει η ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση να τελειώσουν εκείνο για το οποίο αποφάσισαν. Και πραγματικά το γεγονός μας συνετάραξε, μας παρακίνησε όλους να πούμε ευχολόγια, να πούμε λύσεις. Παπάδες, ψυχολόγους, καθηγητές, γιατρούς, όλοι. Αλλά έσβησαν στον απόϊχο του χρόνου. Και ο καρπός της ζωής παραμένει μαραμένος. Και δεν μπαίνουμε καθόλου μπροστά στις ευθύνες ο καθένας από εμάς. Και οι γονείς και τα παιδιά. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους προς Κορινθίους, δεύτερη επιστολή του, ότι δεν μπορεί τα παιδιά να πρικίζουν τους γονείς. Οι γονείς πρώτιστα θα παλέψουν, θα πρικίσουν τα παιδιά και τότε θα έρθει το ισοζύγιο στη ζωή. Αν βάλουμε μια ζυγαριά παρά μόνο να ρίχνουμε τις ευθύνες, η ζυγαριά δεν θα δείξει ποτέ το ακριβές μέγεθος της ζωής που διαβαίνουμε. Έτσι λοιπόν, γνωστή η σημερινή ευαγγελική περικοπή του εκγενετής τυφλού. Γιατί εκγενετής; Να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είχε κάποια πάθηση. Δεν είδε κάποτε τον ήλιο, τα λουλούδια και ξαφνικά τυφλώθηκε. Οι φωλιές των ματιών του, οι κόχες, ποτέ δεν είχαν περιεχόμενο. Περιεχόμενο δεν είχε ούτε και η ίδια η ζωή του. Ζητιάνευε από τους άλλους λίγο φως και λίγη χαρά. Και έρχεται ο Χριστός, το συναντάει και για πρώτη φορά ουδέποτε τα ιατρικά δεδομένα καταγράφουν γιατροί να οματώσουν τυφλό, να του δώσουν δηλαδή καινούργια μάτια εξ αρχής. Και γίνεται το θαύμα απλό. Ένας Θεός τι άλλο θα έκανε; Θα περιδιάβανε για να ευλογήσει τον κόσμο. Αλλά αν δεν πάρεις το θαύμα να το ζήσεις και με αυτό να ψωμίσεις, να ταΐσεις τον κόσμο, αλλά το κρύψεις κάπου, είναι ένας χρυσός θαμμένος στην κοπριά. Έτσι λοιπόν εκείνος ο άνθρωπος, αντί να αρχίσει να χαίρεται τη ζωή, υπόκειται σε ανακρίσεις και επικρίσεις. Και βέβαια το μυστήριο φέρει έρευνα. Γι' αυτό μας χάρισε ο Θεός τη λογική, για να μπορούμε να κρίνουμε, όχι να κατακρίνουμε τα γεγονότα. Και έγιναν πολλές ανακρίσεις και από τους παπάδες και τους νομικούς της εποχής και από κάποιους που ήξεραν ιατρικές γνώσεις, από το κοινικό περιβάλλον. Λέει το Ευαγγέλιο, οι πρώτοι που τον ανέκριναν ποιοι ήταν? Οι γειτονές του. Πώς μπορεί αυτός να βλέπει? Και φτάνει η έρευνα, προσέξτε, στους γονείς του. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και ας θυμηθούμε λίγο το Ευαγγέλιο, τους υπέβαλαν τρεις ερωτήσεις. Είναι αυτός ο γιος σας? Ήταν τυφλός? Πώς μπορεί τώρα και βλέπει? Και συνεχίζει να ανάλυσε ο Ιερός Χρυσόστομος. Και απάντησαν αμέσως, πιστοποίησαν ότι αυτός είναι ο γιος τους. Τον γνώρισαν. Ίσως να έπαιρναν και από την επαιτία του, από το κομπόδεμά του κάποια πράγματα. Έτσι κάνουμε. Κλέβουμε όλοι. Γιατί είμαστε άτιμοι. Όλοι μας κλέβουμε τον ήλιο, κλέβουμε τα λούδια, κλέβουμε τη ζωή, κλέβουμε τον πόνο των ανθρώπων. Και ήταν τυφλός. Την τύφλα μας ξέρουμε να τη μαρτυράμε. Το πώς μπορεί και βλέπει δεν το ξέρω. Δεν απάντησαν οι γονείς. Γιατί? Γιατί δεν είχαν επικοινωνία με το παιδί τους. Γιατί δεν είχαν σπλάχνα ηχτυρμών. Δεν ήταν γονείς κατ' ουσίαν. Γιατί? Τρομερό, φοβήθηκαν να μην τους διώξουν από την εβραϊκή συναγωγή, να μην τους διώξουν από την Ιουδαϊκή εκκλησία. Και τι έκαναν? Αρνήθηκαν το θαύμα που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο τους το σπλάχνο. Δεν έγιναν ακόμα μια ηλιακτίδα φωτός, ένα λουλούδι, ένα άρωμα να μυρώσει τη χαρά του παιδιού τους. Αλλά τον αρνήθηκαν. Έτσι αρνιούμαστε και εμείς, όχι μόνο ξέρετε το Θεό, αλλά την ίδια τη ζωή. Δηλιάζουμε να δούμε τις δυσκολίες της ζωής. Όλοι τώρα θα χαρούν, λέει, το καλοκαίρι. Θα πάμε στα πανηγύρια, θα βγούμε. Και έρχεται ένας νέος κορονοϊός. Και έρχονται νέοι θάνατοι. Αυτοί δεν θα χαρούν? Γιατί ήρθαν? Αυτά τα δύο κορίτσια έζησαν, δεν έζησαν? Πού είναι? Είναι κλεισμένα και ασφαλισμένα πλέον στην αγάπη του Θεού. Εκεί πρέπει να ασφαλίσουμε πρώτιστα τον εαυτό μας και μετά τους άλλους. Και η αγάπη, δεν ξέρετε, δεν είναι να πάμε στον Άγιο Αντώνιο, να πάμε στην Αγία Μαρίνα, στον Άγιο Νεκτάριο και να προσπέσουμε. Να πάμε στο Χριστό, να δώσουμε τις λύσεις που Εκείνος μας έχει δώσει. Να πάμε σε ένα ψυχίατρο, σε ένα ιατρό, να πάμε σε ένα παπά. Διαπίστωσε κάποιος κοσμικός, κλείσαμε στα σχολιά τις πόρτες τους πνευματικούς και βάλαμε στους πτυσιάτρους. Και είναι τρομερό, σας παρακαλώ, ναι, οι άνθρωποι να έρχονται για να μιλήσουν με ένα παπά, να εξομολογηθούν, όπως το λένε. Γονείς, μικρά παιδιά, και ο πρόλογος της κατάθεσής του να είναι, ξέρετε, παίρνω και ένα αγχολητικό. Καλά το έκανες. Στο έγραψε γιατρός? Ναι. Είδες διαφορά? Όχι. Όχι. Διότι όσο κι αν ωρεοποιήσουμε τη ζωή μας, όμορφη δεν γίνεται. Αν δεν δούμε μέσα από τα μάτια της ψυχής το φως του Χριστού. Ήρθαμε να πορευθούμε για να γίνουμε Άγιοι. Ήρθαμε για να ανοίξουμε τα μάτια μας, να βλέπουμε τα αθέατα κάλλη του Παραδείσου. Αλλά δεν θα τα δούμε ποτέ και δεν θα έχουμε όραση αγγέλων όταν τον διπλανό μας τον παραγράφουμε, τον διαγράφουμε. Το μοναδικό που δεν χωράει μέσα στο Παράδεισο, το ξέρετε ποιο είναι? Η μοναξιά. Αν δεν μπει ο άλλος να σ' ανοίξει την πόρτα, ούτε και εσύ θα μπεις. Και αν δεν ανοίξει εσύ την πόρτα να μπει ο αδερφός σου, και εσύ θα μείνεις έξω. Εορτή χαρμόσυνη έχουμε σήμερα. Τελούμε το μνημόσυνο το ετήσιο ενός ανθρώπου που πραγματικά είχε όραση φωτός. Όχι από τα σωματικά μάτια, αλλά μέσα από την οδύνη της αρρώστιας. Δεν ήταν η Ιωάννα ένας άτοφος νεκρός. Ήταν ένας ζωντανός πορευόμενος άνθρωπος προς την τελείωση του φωτός που δίνει ο Χριστός. Σήμερα δεν την κλαίμε, δακρύζουμε για τον αποχωρισμό και πορευόμαστε για τη μεγάλη συνάντηση μαζί της. Εγώ, ξέρετε, συγχωρέστε με το προσωπικό, δεν είμαι τίποτα. Δεν μπορώ να αξιολογήσω τίποτα, μόνο τον εαυτό μου. Χύβω όμως στο μεγαλείο της οικογένειας αυτού του παιδιού, του πατέρα και αδελφού μου, του πατρός Κωνσταντίνου, της καλής, καλότατης παπαδιάς του, της πρεσβυτέρας Φωτεινής, του συζύγου της, των αδελφών της, που στάθηκαν και στέκονται με αξιοπρέπεια στο μυστήριο του θανάτου. Δεν τράπηκε ο παπά Κωστής ή η παπαδιά να κλάψουν, να ρωτήσουν το Θεό γιατί, αλλά είχαν φως Χριστού μέσα τους και είπαν ότι θες εσύ Χριστέ μου, προχώρα και εμείς ακολουθούμε. Δεν τελειώνει ο πόνος, ο χωρισμός, η αγάπη μέσα από κάποια μνημόσυνα, από κάποια λόγια, αλλά πορεύεται αένα και ατελείωτα μέσα στην αγάπη. Πεθαίνει πραγματικά ο άνθρωπος όταν σταματήσεις να τον αγαπάς. Κάποια παιδιά, φίλοι της Ιωάννας, που έχουν περίσσια αγάπης και διδάχτηκαν από την Ιωάννα και μεταφέρουν μηνύματα πνευματικά, μη φοβηθείτε, όχι εκκλησιαστικά, ατόφια, ανθρώπινα. Ξεχάσαμε τον άνθρωπο και αγκαλιάσαμε τον υπεράνθρωπο. Τον υπεράνθρωπο, πού τον, θα πεθάνει κι αυτός. Ξέρετε, έκανε, το είπα και την άλλη φορά, ένας μια δοκιμή με την τεχνητή νοημοσύνη, μια κοπέλα που μιλάει πολύ ωραία και ευγενικά, και της έκλεισε ραντεβού. Λέει, θα έρθω. Πώς θα έρθεις? Θα φοράω κάτι να με γνωρίσεις. Είναι ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να έρθει σε συνδιαλλαγή, σε συνδιάλεξη με τον άνθρωπο? Όμως και αυτή πονάει, καίγεται από το κάρβουνο της μοναξιάς. Αυτά λοιπόν τα παιδιά σε ένα άφυλο και άχρωμο κόσμο που ζούμε από όλες τις πλευρές, θέλησαν να βάλουν μια απλή πινελιά σε μνημόσυνο εκείνης της ευγενικής ψυχής της Ιωάννας, αλλά και για να γίνουν συνοδοιπόροι σε κάποιους ανθρώπους που ακόμη οδυνώνται, πονάνε σε ένα κρεβάτι πόνου, σε κάποια θεραπευτικά, όχι φιλανθρωπικά, ιατρικά ιδρύματα. Έγραψα λοιπόν ένα βιβλίο με σκέψεις ομορφιάς και φωτός και αποφάσισαν τα έσοδα από αυτό το βιβλίο, που διαβάστε το λίγο να δείτε ότι ο ήλιος και η ζωή αυτή μόνο δεν καίει, αλλά αγαπά, θοπεύει, ζυμώνει ψωμί για να προχωρήσουμε στο δρόμο. Δεν είναι όλα νεκρικά και ταφικά. Αποφάσισα λοιπόν εκείνα τα παιδιά να συνεχίσουν τη σιταλοδρομή αγάπης της Ιωάννας. Εξέδωσαν αυτό το βιβλιαράκι το μικρό και αποφάσισαν, μα το ανακοίνωσαν πριν από λίγο, αφανής βέβαια, αλλά τους τιμάει, τα έσοδα από αυτό το βιβλίο, το οποίο θα διανεμηθεί μετά όσοι θέλετε και ό,τι μπορείτε, να διατεθούν σε ανθρώπους που με πιστοποιητικά, με γνώση στην καταστάσεώς τους, υποφέρουν από καρκίνο, είτε μεγάλοι είναι είτε μικροί. Ξέρετε, ο ήλιος λάμπει για τον εαυτό του. Εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι άνθρωποι και όχι οι άγριοι και οι απάνθρωποι, έχουμε το ιδίωμα να μπορούμε να γίνουμε μια μικρή αχτίδα φωτός και ήλιου στη ζωή των άλλων. Κανένας ας μην οπισθοχωρήσει. Ας το κάνουμε στη μνήμη της Ιωάννας, αλλά και τη δικιά μας τη μοναχοκόρη, την αθάνατη ψυχή μας. Αμήν.
1: Αμήν.
2: Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Σώμα Χριστού μεταλάβετε. Η γη σαν θανάτου γεννήθηκε.

0: Ποιον φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουν το Κύριον. Αντιλάβους όσον ευρώπιθαν εμάς, ο Θεός υπάρχει μέρα πάσαν τέλεια να γίνει και να μάρουν τις άμενοι από τους διαλύρους και πάσε τη ζωή μου στο Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ο Θεός υπάρχει μέρα πάσαν τέλεια να γίνει και να μάρουν τις άμενοι από τους διαλύρους και πάσε τη ζωή μου στο Θεό παραθόμεθα.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτασον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξου θεϊκή σου δυνάμη και ημί εγκαταλείσμας ποιος επισέ, ειρήν το κόσμος δώρης εκκλησίας σου της ερεύσει παντή το λαό σου ότι πάσα δώσα κάτι πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια η

0: ανθρώπων έβρατο την σωτήρια.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κανένα σύστημα δεν θα σας προσκεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

η σελίδα του Σεπτεμβρίου, του Σεπτέμβρη. Στο μέσον είμαστε. Καλημέρα. Καλό κουράγιο σε όλους μας.

Κυριακή πρωί. Εδώ, από την Κρήτη. Από το Λατό FM. Ακούτε τις μουσικές άτακτα βαλμένες. Με τη φωνή του κυρίου Όσκαρ.

Εδώ σε μια προσπάθεια να χρωματίσουμε το κυριακάτικο πρωινό. Να είναι λίγο διαφορετικό, βρε αδερφέ, από τις άλλες μέρες. Και έτσι όπως πιάνουμε πάντα τον ήμιο από την αρχή της εβδομάδας που πέρασε, γέμισαν οι δρόμοι με μαθητικές φωνές, μποτιλιαρίσματα στις περιοχές όπου υπάρχουν σχολεία κάθε βαθμίδας, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, κηδεμόνες και λοιποί συγγενείς επιστρατευμένοι στον πομό της εκπαίδευσης. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση ότι ήρθε το φθινόπωρο. Η δεύτερη είναι ο καθημερινός ήχος από το ξυπνητήρι.

Μουσικές ατάκτα παραμένες. Φθινοπορεινή version, φθινοπορεινή εκδοχή. Πάντοτε από το Λατό FM. 2841-025-010. Αν θέλετε να ακούσω και εγώ τη φωνούλα σας. Όχι μόνο εσείς να ακούτε τη δική μου.

0: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Μια διάθεση πιο ρομαντική, πιο ήρεμη, πιο χαλαρή, εδώ στο πρωινό της Κυριακής. Μεσόγειος, κριτικό πέλαγος, Κρήτη, Λατό FM. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα γεωγραφικό στίγμα. Κατά τα άλλα, οι τρόποι επικοινωνίας, τον πρώτο τον είπαμε και το βασικότερο, 2841-025-010, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο studio@latofm.gr και η μεγάλη κοινότητα της κοινωνικής δικτύωσης Παύλα Facebook, κύριος Όσκαρ. Είτε λατινικά, είτε ελληνικά, πληκτρολογείτε, μας βρίσκεται, στείλει μηνύματα και πάμε.

εδώ είμαστε σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Και εσείς βέβαια πρέπει να βάλετε το χεράκι σας, έτσι.

Είχαμε βέβαια και την καθιερωμένη παρέλαση των πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, της εβδομάδας που μας πέρασε, έτσι για να νιώθουμε πως κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες της για τα ατελείωτα τιτιβίσματα, δηλαδή οι συνεντεύξεις των πολιτικών μας αειδονιών.

0: FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας είπα, τα είχα αρχίσει επίσης στη Νέα Υόρκη. Ήθελα να δώσω μια ερμηνεία στο ρεμπέτικο ύστερα από τα Πέριξ και ύστερα από το τις δύο απόπειρες που έκανα, μάλλον τις τρεις, έξι λαϊκές ζωγραφιές, ο Σκληρός Απρίλης και προηγουμένως οι Πασχαλιές μέσα από την Νεκρή Γη. Να μεταδώσω το συγκινησιακό στοιχείο, το διαχρονικό που περιείχαν τα ρεμπέτικα τραγούδια. Στα λειτουργικά ήθελα τη φωνή γυμνή από κάθε ενορχιστρωτική ιδέα με ένα πιάνο να φτάσει στο σημείο που υπάρχουν τα leaders, τα κλασικά. Και όπως έλεγα στην Νταντονάκη, πρέπει να το τραγουδήσεις με την αμεσότητα της Μαρίκα Νίνου, της Μαρίκας Νίνου, και με την τεχνική τελειότητα της Σβάρτσκοφ ή της Σούμαν. Η Νταντονάκη και έξυπνη πήξη και καλλιεργημένη και κατάλαβε πολύ καλά πως έπρεπε να τα πει. Και ήταν μια μοναδική στιγμή, οι δοκιμές που έκανα σπίτι μου μαζί της και που δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, και αυτές οι δοκιμές βγήκαν σε δίσκο. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό το τι επιτυχάνει η Νταντονάκη στα λειτουργικά και ποιοι ήταν οι στόχοι αυτών των τραγουδιών, έτσι όπως τα μετέγραψα για πιάνο και φωνή, αλλά για μένα είναι η πιο σημαντική στιγμή του ρεμπέτικου, έτσι όπως πέρασε μέσα από την ψυχοσύνθεση. Άρχισε από τις έξι λαϊκές ζωγραφιές για να καταλήξει στα λειτουργικά. Νομίζω ότι με τα λειτουργικά τελείωσα την υποχρέωσή μου σε αυτή την ανακάλυψη που έκανα το 1900, όταν ήμουν 20 ετών.
4: Μουσικές Ατακταβαλμένες, Λατό FM, κύριος Όσκαρ. Και είπαμε, όπως το κάνουμε κατά καιρούς, κάνουμε μια ενότητα για τις ρίζες μας, για το ρεμπέτικο. Και μια από τις καλύτερες παρουσιάσεις ήταν τα λόγια και η άποψη του Μάνου Χατζηδάκη, που ακολουθούν και σε αυτό το ημίωρο.

σας είπα τα μπέριξ προηγήθηκαν των λειτουργικών. Αν και τα λειτουργικά έρθαν πριν από τα μπέριξ. Τα μπέριξ είναι στην εποχή που άρχισα να γνωρίζω 18 ετών με στην κατοχή και μετά την απελευθέρωση. Τα μπέριξ ήταν τα μαγαζιά τα απομακρυσμένα, τότε ακόμη δεν υπήρχαν εθνικοί οδοί, και που λειτουργούσαν σαν χασικλίδικα, γνήσια χασικλίδικα, παίζαν μέσα οι ρεμπέτες, συχνάζαν οι χασικλίδες, και τα μαγαζιά αυτά λεγόντουσαν τα Πέριξ. Ήταν εκείνα τα μαγαζιά τα απομακρυσμένα, που δύσκολα πήγαινε ένας άνθρωπος με στοιχειώδη προφύλαξη του εαυτού του. Εμένα με βοήθησε η άγνοια, η νεότητά μου, και ένα-δυο φίλοι που καθόντουσαν πλάι μου σαν μπράβοι για να μπορώ να μπαίνω σε αυτά τα μέρη πίνοντας λίγο κρασί και τρώγοντας ένα λιτό φαγητό για να ακούω τους ρεμπέτες να παίζουν.

μουσικές ένταχτα βαλμένες. Και το ρεμπέτικο που το αγαπάμε από την άποψη του Μάνου Χατζηδάκη, με την καταπληκτική φωνή της Ούλας Σαββίδη, εκ Θεσσαλονίκης παρένθεση.

Αυτά τα πέριξ τα είχε τραγουδήσει θαυμάσιο ο Βαμβακάρης, λέγοντας «Όταν συμβείς τα πέριξ φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάγκες να αργυλέ». Αυτή η έννοια των πέριξ με τις φωτιές μου έδωσαν μια επική εικόνα των χασικλίδικων που θέλησα να την μεταφέρω με τη συλλογή αυτή που έκανα με τραγουδών, βάζοντας να τα τραγουδήσει τα τραγούδια αυτά η Βούλα Σαββίδ. Ντυμένη ακριβώς όπως ζωγράφισε ο Μόραλης τα πέριξ. Και αυτά βέβαια ήταν αρχαία γράμματα, όχι μεγάλα γράμματα για την εποχή τους. Τότε βέβαια είχα αρχίσει να αντιπαθώ τον Μπουζούκι, έτσι όπως είχε καταντήσει με το τουριστικό συνάλλαγμα, και γι' αυτό έβαλε ένα πιάνο με εφημερίδα, ώστε να έχει κάτι μεταξύ Μπουζουκιού, πιάνου και τσέμπανου. Και θέλησα να δώσω το επικό στοιχείο αυτό που υπήρχε στα μαγαζιά αυτά, τα απομακρυσμένα, ίσως και αόρατα, διότι ο κόσμος δεν ήξερε ούτε πού λειτουργούσαν ούτε πώς λειτουργούσαν, δημιουργώντας μία φαντασία σε μένα, τον νεαρό μιας αθηναϊκής συνοικίας μικροαστικής, και αυτό το μεγαλείο αλλά και τη μελαγχολία που μου έδινε η έννοια των πέριξ, να τη μεταφέρω σε αυτά τα τραγούδια που επέλεξα από τα γνήσια ρεμπέτικα για τα, να τα ενορχιστώσω όπως τα ενορχίστωσα και να τα τραγουδήσει η Βούλα η Σαββίδου με αυτό το γνήσιο ύφος, το οποίο σχεδόν μοναδικά ακουμπούσε τις παλιές ρεμπέτισες. Τα πέριξ ήταν ένας φανταστικός κόσμος στον οποίο και εγώ ακούμπησα από μακριά με λίγο κρασί που έπινα, και που αντιληφθένες οι μάγκες, οι ρεμπέτες, το ενδιαφέρον μου για τη μουσική τους και όχι για τα χασίσια ή για τη μαγιά που επικρατούσε εκεί, με πήραν υπό την προστασία τους, και έτσι γνώρισα και τον Βαμβακάρη και τον Τζιτσάνη. Βέβαια περάσαν πολλά χρόνια για να υλοποιήσω αυτή την εικόνα των πέριξ κάτω από όριμες διαδικασίες που μου έδωσε και η ηλικία και η εμπειρία γύρω από το ρεμπέτ.

Η ανακάλυψη του ρεμπέτικου τότε είχε μια γεννησιουργό αιτία πολύ έντονη. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα ήταν καταστραμμένη και η επίσημη κυβέρνηση νόμιζε ή έδινε να νομίζει ο λαός ο ελληνικός ότι χωρίς τον ελληνικό λαό δεν θα νικούσαν οι σύμμαχοι. Λίγο πολύ σαν τον Καραγκιόζη που σκότωσε το καταραμένο φίδι και νόμιζε ότι αυτός το σκότωσε, ήσαμε που ήρθε ο Μεγαλέξανδρος και απεκαλύφθη η απάτη του ή μάλλον η φαντασίωσή του και έφαγε την καρπαζιά από όλους τους άλλους. Το ίδιο ήταν και η Ελλάδα. Αλλά με μόνη τη διαφορά ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθούσε να μας λέει με ένα γκόγκ στο ραδιόφωνο το πρωί, εδώ η Ελλάδα, οι από 3.000 ετών Έλληνες. Ο μεν λαός το άκουγε χωρίς να αντιδρά, αλλά υπήρχαν και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια ευαισθησία εντονότερη και προσωπούσαν αυτόν τον λαό και αντιδούσαν. Αυτή ήταν η πολύ σημαντική καλλιτέχνη της εποχής εκείνης και η ουρά αυτών των καλλιτεχνών ήταν, ήμουν και εγώ, επηρεασμένος από αυτούς. Τότε η ανάγκη του τόπου ήταν να σκύψει πάνω στο ταπεινό σε αντίδραση με, με αυτόν τον μεγάλο ιδεατισμό τον όχι πραγματικό που ζούσαμε εκείνο τον καιρό. Ο Πικιώνης έβαζε στην Ακρόπολη πετραδάκι το δρόμο. Πήγαινα κι εγώ και βοηθούσα τους μαθητές του για να βάζουν τις πέτρες στην Ακρόπολη. Ανακαλύπταμε τον Καραγκιόζη εκείνη την εποχή. Και εγώ εκείνη την εποχή κάτω από το ίδιο αίτημα ανακάλυπτα τα ρεμπέτικα.

0: Μπήξε φαντόματα με το Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
2: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγίες μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ώρα δεύτερη της ραδιοφωνικής μας παρέας. Μουσικές άτακτα βαλμένες, Λατο FM. Κύριος Όσκαρ. Και ένα από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας. 2841-025-010. Έτσι βέβαια αδερφέ, να σας ακούμε κι εμείς. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στούδιο παπάκι latofm.gr και Facebook Κύριος Όσκαρ. Είτε λατινικά πληκτρολογείτε είτε ελληνικά, μας βρίσκεται. Στείλη μηνυμάτων και πάμε. Λοιπόν, πώς μου βγήκε αυτή η ενότητα? Σας τα λέω, δεν έχουμε τίποτα, εδώ έχουμε διαφάνεια. Δεν έρχεται το Άγιο Πνεύμα, το μπαίνω στο ραδιοφάλαμο και κατεβάζω το τραγούδιο. Έβλεπα μια εκπομπή, επανάληψη βέβαια, οι μουσικές του κόσμου, του κύριου Λεωνίδα Αντωνόπουλου. Ένα ντοκιματέρ για την μουσική στη Βραζιλία. Απέραντη χώρα, μεγάλο μέγεθος, πάρα πολλές σχολές και είδη μουσικής. Δεν ξέρω πόσες παραλλαγές έχει η σάμπα.

Ωστόσο, να μην ξεχνιόμαστε. Πολλές θερμές ευχές για τις σοφίες που γιορτάζουν σήμερα. Και εμείς εδώ έχουμε αρκετές στην παρέα μας. Η Σοφία από την Κολονία, η Σόφια από την Νεάπολη, η άλλη η Σοφούλα εδώ στον Άγιο Νικόλαο και στον δρόμο της Λαϊκής. Γιορτάζει και η Ελπίδα. Και από αυτές έχουμε 2-3. Και η αγάπη. Θα μου πεις, η αγάπη γιορτάζει κάθε μέρα. Αμή Ελπίδα.

ήταν η κυρία Μίριαμ Μαρία. Και μαζί με το φθινόπωρο μας ήρθε και η τρίτη αξιολόγηση, η οποία συνοδεύθηκε από σκουριές. Εννοώ το τελεσίγραφο των καουμπόιδων της Ελντοράντο που ήρθαν να εξορίξουν χρυσό αφήνοντας σκουριές πίσω τους, αγνοώντας τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από ένα θεσμοθετημένο κράτος, μια πολιτεία. Και σαν μοχλό κυβέρνησης, μάλλον σαν μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση, άρχισαν τον εκβιασμό. Ή τα παίρνουμε και φεύγουμε, είμαστε με την άδεια. Και άλλες φορές το κάνανε, αλλά δεν φύγανε. Είχαν βέβαια και μια επικουρική βοήθεια από μαχητικούς συνδικαλιστές, δεν θα έλεγα.

0: salido el sol.
1: Όλα σε μια παραδεισένια αρμονία λειτουργούσαν σε αυτή τη χώρα, ώσπου το πνεύμα του κακού τα μαύρισε. Όχι με το γνωστό φούμο, αλλά με μαζούτ. Το τι ακολούθησε? Αυτός που έπρεπε να μαυρίσουν οι ψηφοφόροι, αυτοί άρχιζαν να αλαλάζουν, κόβοντας τις φλέβες τους για το κοινό καλό, το οποίο σημειωτέων είχαν λησμονήσει τα τελευταία 35-40 χρόνια.

έχει φύγει από τα σύνορα της Βραζιλίας για τους ξενόγλωσσους που καταλαμβάνονται από την Πορτογαλική μπήκαμε στην Ισπανική.

καβαλμένες, κύριος Όσκαρ, 2841-025-010. Και βέβαια μια πληκτρολόγηση του 2841-025-010 σας φέρνει σε άμεση επαφή με εμάς για να πείτε εσείς το σχόλιο σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και για να γυρίσουμε στην επικαιρότητα της εβδομάδος, υπήρχε και υπάρχει ακόμα η ροζ πολυφωνία που κάνει κατάμαυρη την επικαιρότητα στον πωμό του κέρδους. Δοσικοί σοφοί είμαστε όλοι. Τα ξέρουμε όλα ενώ τα αγνοούμε όλα.

κι εμείς βρε παιδί μου, σαν λαός, μια αιμονή να επιμένουμε πως κάθε τι μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα από αυτό που το κάνει. Αποβλέποντας βέβαια στο προσωπικό συμφέρον. Αυτά γιατί οι πολιτικοί ακούραστα επιδίδονται στις φραστικές τους αντιπαραθέσεις, πως ζάρονται μπροστά στο φακό, έχουν και στη λίστα πως θα τους ντύσουν, πως θα τους μακιγιάρουν. Πλην όμως μας έχει κουράσει με πολύ, πάρα πολύ αυτές οι πολύ επαναλαμβανόμενες εκθέσεις ιδεών τους.

μια πρωτοτυπία, βρε παιδιά. Δεν πρωτότυπούμε, αλλά αντιγράφουμε. Copy-paste που λένε οι αγγλόφωνοι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιγράφουμε τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Και αυτό βέβαια επιβεβαιώθηκε από την είδηση πως 106 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας παρέδωσαν την ίδια ακριβώς εργασία στη σχολή τους. Τι να λέμε.

Και από εδώ το χρονόμετρο, το οποίο είναι και αμήλικτο, μας λέει ότι πρέπει να ακουστούν κάποια μηνύματα της αγοράς.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
0: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς, «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επαγγελματικό.

άλλαξε το μουσικό κλίμα στην επιστροφή μας. Και ψάχνουμε το χαμένο φως της καθημερινότητας μέσα στα τραγούδια.

Εδώ είμαστε και έχουμε επισκέψεις με πολύ αγαπητά πρόσωπα μας έχουν έρθει εδώ. Δεν το προαναγγείλαμε γιατί μόλις εχθές το βράδυ λίγο αργούτσικα κλείστηκε το ραντεβού. Θα τους ακούσετε σε λίγο.

0: άνθρωπο. Τι μου θυμίζετε τώρα? Ραδιόφωνο. Καταπληκτικό. Μαγικό.
1: Για τους λάτρεις του ραδιοφώνου η φωνή είναι πολύ γνωστή. Θα πρέπει να αποκαλύψω, αν θυμάστε κάτι, μία από τις παραγωγές, Λάμπης Σταγματάρχης και Θανάσης Λάλας.
0: Θανάσης Λάλας εδώ, Λάμπης Σταγματάρχης ακούει.
1: Λοιπόν, ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου είναι εδώ, την παρέα του. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα μπροστά στους γκουρού του ραδιοφώνου, να το πω έτσι, με τους ανθρώπους τους οποίους εμείς τους ακούγαμε και μαθαίναμε.
0: Ήταν τέτοια η ώρα που κάναμε εκπομπή και βγαίναμε με το φοβερό «Τα κακά παιδιά το Σάββατο μιλάνε, τα κακά παιδιά, τα κακά παιδιά με διαγωγή κοσμία, τα κακά παιδιά με φαντασία, τα κακά παιδιά, τα κακά παιδιά, τα κακά παιδιά το Σάββατο μιλάν».
1: Εμείς διαλέξαμε την Κυριακή που είναι αργία.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ως οικοδεσπότης, να το πω έτσι σε παρένθεση, όχι, τι θα πιείτε κάτι, να παραγγείλουμε καφέ, κάτι λεμονάδα,
0: πορτοκαλάδα,
1: τσιπς, κοκ.
0: Νότες, πολλές νότες.
1: Πώς πω αυτό το ελληνικό που λέει, μια φορά δεν το σπίτι μας, να πάρετε κάτι.

0: Ωραίο είναι να κάνετε ραδιόφωνο.
1: Όπου να είναι θα ηχογραφήσουμε και δίσκο. Ναι, είναι ένας έρωτας και αυτό το ραδιόφωνο που... Έχει, δεν σου φρενάρει τη φαντασία.
2: Για να μου πεις και να σου πω το σ' αγαπώ.
3: Πρέπει να πούμε ότι το ραδιόφωνο είναι το ωραιότερο μέσο, γιατί ταυτόχρονα που υπάρχεις εσύ υπάρχει και η φαντασία των άλλων, και έτσι φαντάζονται όλοι πως είναι να μπορείς να μιλάς με άλλους αλλά μέσα από το δικό σου το μυαλό.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι μια παραλλαγή από κάτι που διάβασα στην έκθεση εχθές που πέρασα και την είδα.
3: Α, την είδατε, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ εξοπλισμένος.
3: Α.
1: Από ό,τι βλέπετε.
3: Βέβαια, βέβαια.

0: άλλη λέξη.
1: Και δεύτερη φωνή, όπως βλέπετε.
0: Ναι. Καζαντζίδης και Μαρινέλα μαζί.
1: Όπως ακούτε, όχι, βλέπετε.
0: Όλοι μου λέγανε, μα γιατί τραγουδάς πάνω τραγούδια. Οι άλλοι μου λέγανε να τραγουδάς πάνω τραγούδια. Και υπήρχε πάντα ένας διχασμός γι' αυτό στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, μια προσοχή να μην μιλάει κανείς πάνω στο στίχο. Όσο υπάρχει μουσική, μπορείς να μιλάς.
0: Βέβαια.
1: Σεμινάριο ραδιοφώνο ελεύθερο, χωρίς καμία υποχρέωση και επιστωτική κάρτα.
0: Και όλοι όπου είσαστε τώρα, τραγουδίστε. Τραγουδώντας μπορεί κάποιος να βρει έναν άλλο δρόμο στη ζωή. Τουλάχιστον τον δρόμο της χαράς. Λέξεις το σκοπό και να μου πεις και να σου πω. Ένα φιλάκι κυρία μου στην κυρία σας. Μπράβο σας. Για μια καλή μέρα. Λέξεις το σκοπό για να μου πεις και να σου πω. Άντε και στην κόρη σας. Άλλο ένα φιλάκι.
1: Μην πας παραδίπλα γιατί δεν αρχίζει ο ανταγωνισμός.

0: αφήσουμε τα 7 τραγούδια να κυλήσουν. Να...
1: Αλήθεια, πώς σας φάνηκε η έκθεση?
0: Εμένα μου άρεσε και μου έδωσε αυτό το, πώς να το πω, το ερέθισμα του κάτι διαφορετικού. Δηλαδή αυτά τα σκεύη, τα πράγματα της καθημερινότητας που μπορούν, όπως γράφετε, δεν είναι καθαρά τις ατάκες σας, για να, να οδηγήσουν τη φαντασία σου, να δει το όνειρο να γίνει μια πραγματικότητα κτλ. Και ειδικά τώρα σε εποχές, τώρα τέλος πάντων, όψιμο είναι αυτό, οικολογικής ευαισθησίας.
1: Ναι. Ωραία είναι πάντως το ότι σε μια τέτοια πόλη, αυτό περισσότερο από όλα με συγκινεί, το γεγονός ότι είμαι σε μια πόλη που οι άνθρωποι έχουν μια καθημερινότητα και ξαφνικά μια αφορμή υπάρχει για να σκεφτούν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι, να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά.
0: Και για να μην μιλάμε για άγνωστα κείμενα, σε όσους δεν έχουν πληροφορηθεί, που είναι παράξενο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγίου Νικολάου, ήδη από την Παρασκευή, νομίζω, έγιναν τα εγκαίνια και θα πάει μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε...
1: Μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβριου, αλλά λένε ότι μπορεί να δοθεί μια παράταση για να μπορέσουν τα σχολεία να το δουν.
0: Μάλιστα. Εκθέτει, δεν θα πω εγώ, θα μας τα πει ο ίδιος τι ακριβώς εκθέτει.
1: Γενικά είμαι πάρα πολύ συνδεδεμένος και τώρα ακόμα περισσότερο συνδεδεμένος με τον Άγιο Νικόλα, γιατί έχω ανθρώπους και φίλους εδώ πέρα που τους αγαπώ πάρα πολύ, οπότε η έκθεση ήταν μια ακόμα αφορμή για να έρθουμε να κάτσουμε λίγες μέρες περισσότερες στον Άγιο Νικόλα. Όταν έγινε αυτή η πρόταση από το Αρχαιολογικό Μουσείο να κάνουμε μια έκθεση, να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα, για πρώτη φορά σκέφτηκα να μην φέρω έτοιμη δουλειά, αλλά να κάνω μερικά πράγματα τα οποία να έχουν σχέση με το ίδιο τον τόπο που θα φιλοξενήσει τα έργα, δηλαδή με το Αρχαιολογικό Μουσείο. Έτσι μπήκαμε να φτιάξουμε μια άλλη έκθεση, η οποία το ερέθισμα θα ήταν το μουσείο και όχι αυτό που μέσα στο μυαλό μου κατοικεί και προσπαθώ όλον αυτόν τον καιρό να το εκφράσω. Εκφράσαμε λοιπόν μέσω του μουσείου μία σειρά πραγμάτων τα οποία θα μπορούσε κάποιος να αισθανθεί αν κάνει μια εξερεύνηση μετά από πάρα πολλά χρόνια, νοητή εξερεύνηση της εποχής στην οποία ζούμε τώρα εμείς. Δηλαδή, αν ο μελλοντικός αρχαιολόγος έκανε μια ανασκαφή, τι θα έβρισκε και τι θα σκεφτόταν γύρω από αυτά τα ευρήματα που θα είχε από την εποχή τη δική μας. Ένα χρονογράφημα της εποχής είναι, το οποίο έχει μια προβολή μέλλοντος. Απλώς και μόνο από ποια άποψη, από την άποψη ότι χρησιμοποιούνται και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, επεμβαίνουμε πάνω στα αντικείμενα καθημερινής χρήσης και τα κάνουμε ένα είδος έργου τέχνης το κάθε ένα, έτσι ώστε να παίρνει μια άλλη διάσταση και από σκουπίδι να γίνεται κάτι πάρα πολύ χρήσιμο ή κάτι πάρα πολύ αισθητικά αναγκαίο.
0: Αυτά για όσους είναι υπέρμαχοι της ανακύκλωσης.

0: κάνουμε εκπομπή.
1: Κάθε Κυριακή, ένα τρίωρο. Δυστυχώς ο βιοπορισμός μας έκοψε την καθημερινή εκπομπή. Ήταν 1-2 ώρες το πρωί, 10-12.
0: Πότε αρχίσατε να κάνετε ραδιόφωνο?
1: Από τη Θεσσαλονίκη με τα πειρατικά. Είμαι Θεσσαλονικιός. Και εδώ χωρίς διακοπή από το 89.
0: Πώς βρεθήκατε εδώ?
1: Εδώ ήμουν εργατικός μετανάστης.
0: Εργατικός ή εργατικός και ερωτικός?
1: Όχι, εργατικός.
0: Σκέτο.
1: Το ερωτικός προέκυψε αργότερα.
0: Άρα και ερωτικός τώρα πια.
1: Ήταν και οι εποχές διαφορετικές.

0: που με κάνουν και ξεφεύγω από το ότι είμαι ένα ζωντανό που τρέχει όλη μέρα.
1: Προεπιλέγετε τη μουσική όταν έχετε εδώ την επόμενη εβδομάδα?
0: Έχω ένα σκελετό, όχι, το Σάββατο το βράδυ έχω ένα σκελετό κατά νου, προσπαθώ να κάνω κάποιο σενάριο στο μυαλό μου. Έχω ένα σκληρό δίσκο με
1: τραγούδια πολλά,
0: 8.000 τραγούδια, και έρχομαι εδώ ανάλογα όπως θα προκύψει.
1: Τέλεια. Το επόμενο
0: είναι ο κύριος Θανασινός, για να πούμε σε εσένα.

0: εσάς σας έλειψε το ραδιόφωνο?
1: Το ραδιόφωνο λείπει πάντα, γιατί αυτό που μου λείπει πάρα πολύ είναι αυτό ακριβώς το ίδιο το ραδιόφωνο την ώρα που το κάνω. Δηλαδή όταν έκανα ραδιόφωνο είμαι σε μια άρρωστη κατάσταση. Δηλαδή όταν μπαίνω μέσα στο στούντιο είναι όπως αυτό που βαριέσαι να πάει να κάνεις γυμναστική και ξαφνικά μην φάμε το θαλασσινό.

0: λοιπόν ότι όπως όταν ξεκινάς καθημερινά να κάνεις τη γυμναστική σου και σου βγαίνει μια άρνηση, λες τώρα όχ πάλι πώς θα σηκωθώ να πάω να κάνω γυμναστική, και μόλις αρχίσεις να τρέχεις, μόλις αρχίσεις βγαίνεις έξω και πέφτεις στη θάλασσα και αρχίσεις να κολυμπάς, όλο και περισσότερο θέλει να κολυμπάς, όλο και περισσότερο θέλει να τρέχεις. Έτσι είναι το ραδιόφωνο. Μόλις μπεις μέσα, θέλεις όλο και περισσότερο να κάνεις ραδιόφωνο.
1: Όσο γυμνάζεσαι, ο οργανισμός το ζητάει περισσότερο.
0: Αυτό. Χρόνια πολλά στις Σοφίες.
1: Ναι, και μάλιστα από αυτή τη στιγμή μόλις πήραμε ένα μήνυμα από μια Σοφία εκ Κολονίας Γερμανίας.
2: Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα,
1: και μάλιστα μου λέει η Σοφία, είναι πολύ καλή ιδέα που αντιστράφησαν η ώρα και σου παίρνει συνέντευξη.
0: Τη Σοφία θα της αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι τώρα σε λίγο.

0: αρέσουν όλες οι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και που ακούνε ελληνικό ραδιόφωνο και που βρίσκουν έναν τρόπο να επικοινωνούν συνεχώς με την πατρίδα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, ε. Να είσαι σε ένα δωμάτιο κάπου στην Κολονία τώρα, να έχεις σηκωθεί και είναι πρωί Κυριακής και έχεις βάλει, ας πούμε, στο ίντερνετ και ακούς ένα ραδιόφωνο που παίζει στην Κρήτη, ασύλληπτο. Καταπληκτικό μου φαίνεται. Μπράβο, Σοφία. Είμαι βέβαιος ότι η Σοφία στις γιορτές λέει στον Έλληνα φίλο της που είναι εκεί πέρα. Σίγουρα θα υπάρχει ο άντρας, ο Έλληνας φίλος. Μπορώ να το φανταστώ.
1: Σύντροφος, παιδιά, εγκόλια.
0: Σύντροφα, όλα αυτά. Θα τη λέει: πες αυτό το τραγούδι που λέει.

0: Παίρνομαι κακούργα μακριά.
1: Να αγγείλουν προεγγραφές για την επόμενη δισκογραφική δουλειά του κ. Λάλα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Πλατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπήκαμε στη τρίτη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας. Πάμε ως γνωστό μέχρι τις 12. Και λέμε, μια που έχουμε το Διεθνές Διαβατήριο τη Μουσική, να βρεθούμε εκεί προς το δρόμο του μεταξιού, στην Περσία, το Ιράν.

0: έχω μηνύματα για εσάς, κυρία Λάλα.
1: Χαίρομαι.
0: Η Σοφία από τη Γερμανία, της οποίας αφιερώσατε το τραγούδι, σας ευχαριστεί πολύ και τονίζει ότι διάβαζε ανελιπώς την αυτογραφία σας όταν ήσαστε στην εφημερίδα.
1: Τώρα όλα αυτά θα βγουν σε βιβλίο, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή οι περισσότερες από αυτές τις συνεντεύξεις, κυρίως οι νομπελίστες, θα βγει ένα βιβλίο οι νομπελίστες, που είναι όλα τα νόμπελ τα οποία είχαν δώσει. Είχα συνομιλήσει μαζί τους. Μετά θα βγουν οι αρχιτέκτονες, μετά θα βγουν οι διευθυντές ορχήστρες, οι μαέστροι. Και σιγά σιγά θα βγουν οι περισσότερες από αυτές τις συνεντεύξεις.
2: Και του ποδοσφαίρου.
1: Και του ποδοσφαίρου, ναι, Μαραντόνα, Κρόιφ και τα λοιπά. Α, τα θυμάστε.
2: Μάλιστα.

0: που είναι από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια, επειδή είναι μεγάλο δεν μπορώ να μην διακόψω. Λοιπόν, η ερώτηση που έρχεται από εκπαιδευτικό είναι αν υπάρχει διαδραστικό πρόγραμμα για τους μαθητές και τις μαθήτρες που θα επισκεφτούν την έκθεση.
1: Διαδραστικό πρόγραμμα δεν υπάρχει, αλλά όμως πιστεύω ότι υπάρχει μια διάδραση μέσα στην έκθεση, η οποία με τη βοήθεια του καθηγητή θα μπορούσε να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, στο βαθμό μάλιστα του διαδραστικού προγράμματος. Δηλαδή, τι, όλη η λογική της έκθεσης είναι τι αποτελεί στις μέρες μας σκουπίδι και τι μπορεί να γίνει το σκουπίδι. Δηλαδή αυτό το οποίο πετάμε, το περιττό. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Η διαδικασία είναι αν μια χώρα που διεκδικεί μια θέση μέσα στον πολιτισμό πρέπει να έχει σκουπίδια ή πώς χρησιμοποιεί τα σκουπίδια της. Αυτά δηλαδή που θα πέταγε. Η έκθεση όλη σαν κύριο μήνυμα έχει ότι τίποτα δεν πετιέται από τη στιγμή που πάνω σε αυτό προσθέτουμε τη φαντασία μας. Ακόμα και το τελευταίο πράγμα το οποίο είναι άχρηστο μέσα σε εισαγωγικά στην εποχή μας έχει μια χρησιμότητα από τη στιγμή που επενδύσουμε πάνω του την ψυχή μας και το μυαλό μας. Αυτή είναι όλη η λογική. Αν λοιπόν πριν από την επίσκεψη στην έκθεση ο καθηγητής βάλει αυτό το θέμα, γίνει αυτός ο προβληματισμός, τότε η έκθεση πραγματικά είναι η απόδειξη του τι μπορεί να γίνει κάτι το οποίο αποτελεί στην εποχή μας άχρηστο. Πώς μπορεί δηλαδή το άχρηστο να γίνει πολύτιμο. Παύλος Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι.
0: Και ο κύριος Θανάσης Λάλας. Και η τελευταία τάκα μου θύμισε κάτι από το Λαστράντα του Φελίνη που έλεγε στην γυναίκα του και πρωταγωνίστρια, που έλεγε η γυναίκα του και πρωταγωνίστρια στον Άντονι Κουίν. Ακόμα και το μικρό πετραδάκι είναι χρήσιμο σε αυτή τη ζωή.
1: Έτσι είναι. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Φελίνη ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε να κάνει γύρισμα χωρίς σενάριο, χωρίς τοπιούς, και πάντα έβγαζε μια ενδιαφέρουσα αφήγηση. Μέσα του δηλαδή τον κατοικούσε μια αφήγηση, και από εκεί και πέρα κάθε στοιχείο, κάθε πρόσωπο, κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς του γινόταν κομμάτι αυτής της αφήγησης. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον του Φελίνη. Ήταν ότι από το τίποτα, επειδή ακριβώς είχε ένα στρατηγικό στόχο μέσα στο μυαλό του, ήθελε να πει κάτι μέσα στο μυαλό του και να μοιραστεί κάτι με το εμείς, το κάθε τι γύρω του μπορούσε να αποτελέσει ένα κομμάτι αυτού του ονείρου και που γινόταν πραγματικότητα σιγά σιγά.
0: Υπάρχει μια επιμονή ερωτήσεων που μας έρχονται, ότι ρώτησε τον πώς έγιναν τα κακά παιδιά, από πού, ποιο ήταν το έναυσμα να γίνει αυτή η εκπομπή.
1: Α, ωραίο είναι αυτό. Να ακούσουμε λίγο τη φωνή αυτή για την μυθική.

0: Μπράβο όμως, πώς σου ήρθε να βάλεις αυτή τη μουσική, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Τα αλλιεύω από το διαδίκτυο και ό,τι με συγκινεί το κρατάω. Τι άλλο θέλετε να μάθετε εμένα, κυρία?
0: Αν έχετε ταξιδέψει.
1: Ναι, έχω ταξιδέψει αρκετά. Τα τελευταία χρόνια είμαι λίγο αλυσοδεμένος για τους γνωστούς λόγους που εξηγήσαμε. Ταξιδέψα αρκετά. Έχω πάει από Χαβάη μέχρι Νέα Ζηλανδία, από Αυστραλία μέχρι Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Βανκούβερ. Κάποτε που είχα το πάθος του νεοφωτίου, το έβαζα καρφιτσάκια με κόκκινα με διάφορα χρώματα στους προορισμούς που είχα φτάσει.
0: Υπάρχει για σας χαμένη νήσος? Δηλαδή μια νήσος η οποία δεν είναι γνωστή, είναι άγνωστη, αλλά όποιος ταξιδέψει μπορεί να πει σε πάνω της?
1: Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει, ναι.
0: Τι μπορεί να έχει μια χαμένη νήσος για σας, ένα έρημο νησί?
1: Τοποθετώ.
0: Τι είναι τοποθετώ για σας?
1: Τοποθετώ είναι υγεία και ελεύθερος χρόνος.
0: Τι γίνεται στον ελεύθερο χρόνο, πώς γεμίζει?
1: Γεμίζει με πάρα πολλά ενδιαφέροντα και αυτό που λέμε χόμπι, αγγλιστή.
0: Τι θα παίρνατε από εδώ μαζί σας αν είχατε δυνατότητα να πάρετε μόνο ένα CD, ένα βιβλίο και έναν άνθρωπο?
1: Τώρα μου βάζετε σε τρίλημα.
0: Και τα τρίλημα
1: τρία,
0: είναι.
1: Ναι, και τα τρία.
0: Ποιο CD από όλα τα CD θα παίρνατε μαζί στο έρημο νησί?
1: Μουσικές του κόσμου.
0: Τέλεια. Ποιο βιβλίο από όλα τα βιβλία θα παίρνετε μαζί στο έρημο νησί?
1: Καζαντζάκι.
0: Καζαντζάκι. Και ποιο πρόσωπο από τη ζωή σας θα παίρνετε στο έρημο νησί?
1: Τα πρόσωπα είναι περισσότερο από το ενός, αλλά το ένα είναι η σύντροφος.
0: Η σύντροφος. Στη σύντροφο λοιπόν, αμέσως μετά τα τραγούδια που έχετε επιλέξει, θα πούμε ένα τραγουδάκι που θα λέγεται Ακρογιαλιές Δειλινά. Με το σπίτι για να περνάσετε ωραία.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, στην Κρήτη, τέλεια όλα. Γιατί το τέλεια είναι μέσα μας, κυρίες και κύριοι. Και το όλα είναι απ' έξω, αλλά όμως το φέρνουμε μέσα μας, το καταπίνουμε.

0: Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα στη Δάφνη, καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στην Κέτη.
1: Στι Σοφίε, στι Ελπίδε, στι Αγάπε.
0: Στι Σοφίε, στι Ελπίδε. Γιορτάζουν και ελπίδε σήμερα. Η Σοφία είναι ελπίδα. Και η ελπίδα είναι Σοφία. Και οι αγάπε. Όλε μαζί. Βγήκανε βόλτα μία μέρα.
1: Αυτό λέω.
0: Τρει πανέμορφε.
1: Να λένε τη γυναίκα σου αγάπη και να μην έχει πρόβλημα να κάνει προσφώνηση.
0: Έτσι. Να μην ξεχνιέσαι ποτέ. Ακόμα και να θέλει ένα ποτήρι νερό, να λε αγάπη μου. Ένα ποτήρι νερό.
1: Λοιπόν. Ένα τραγούδι από το φιλοξενούμενό σας, τον κύριο Όσκαρ.
0: Ναι.
1: Προς εσάς.
2: Το πετινάρι. Τσαου, τσαου.

0: ζάρι, θα σ' αγοράσω ένα σκυλάκι.
1: Το σκυλάκι.
2: Η γατούλα.
3: Η γατούλα.
1: Το πετινάρι.
0: Το κοκοράκι, κικρικικί, μας εξυπνάει κατευθοή. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι, θα σ' αγοράσω ένα αρνάκι.
1: Το αρνάκι.
3: Ναι.
1: Το σκυλάκι.
3: Η γατούλα.
4: Από ποια παράσταση
1: είναι αυτό?
5: Αυτό είναι κάποια κοριδιούλα από την Αγγλία.
4: Ναι.
5: Ναι, The King Singer.
4: Τέλειο.
5: Δεν πίστευα ότι αυτό το τραγούδι θα φτάσει εκτός συνόρων.
4: Θα κάνει αυτή τη διαδρομή.
5: Το έχω ακούσει και σε πολλές άλλες εκτελέσεις.
1: Το κατσινάρι.
6: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
4: Λοιπόν,
5: ακούω.
4: Πώς δημιουργήθηκαν τα κακά παιδιά?
5: Ναι, πώς δημιουργήθηκαν τα κακά παιδιά?
4: Τα κακά παιδιά λοιπόν ήταν μια ιστορία, είναι μια ιστορία αρκετά ενδιαφέρουσα. Είμαστε, ο Λάμπης κάνει χρόνια ραδιόφωνο, δηλαδή είναι, πρέπει να είναι τότε που τον συναντάω εγώ να κάνει 5 χρόνια ραδιόφωνο και στο κρατικό ραδιόφωνο και στο ιδιωτικό τότε, δηλαδή στο ραδιοφωνικό σταθμό του 1984 που μόλις είχε ξεκινήσει ο Επί Εύερτ κάνοντας το άνοιγμα στην ελεύθερη ραδιοφωνία.
5: Ιδιωτική θα λέγαμε.
4: Ιδιωτική, ναι, εκ των υστέρων. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι εγώ δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου ραδιόφωνο, έκανα περιοδικά. Γνώριζα την Ελεάνα την Εύερτ και είχε πει στον πατέρα της ότι ξέρεις αυτό, ο Θανάσης πρέπει να κάνει ραδιόφωνο. Με φωνάζει ο Εύερτ, μου λέει να κάνετε ραδιόφωνο. Λέω δεν ξέρω τίποτα από ραδιόφωνο. Μου λέει όμως θα κάνεις ραδιόφωνο. Πήγε να δεις τον Τζανετάκο. Πάω στον Τζανετάκο, μου λέει τι θέλετε να κάνετε. Λέω δεν ξέρω τίποτα να κάνω. Δεν είμαι άσχετο τελείω το ραδιόφωνο. Αλλά μου λένε να κάνω ραδιόφωνο. Ωραία, ωραία, λέει τι θέλετε για να κάνετε ραδιόφωνο, πόσα χρήματα θέλετε και τι θέλετε να κάνετε. Λέω κοιτάξτε να δεν θέλω χρήματα. Θα κάνω ραδιόφωνο. Εάν γίνει η πρώτη εκπομπή του ραδιοφώνου αυτό που θα κάνω, τότε θέλω περισσότερα λεφτά από όσους παίρνει εδώ πέρα ο πρώτος, ας πούμε. Μου λέει, ποιος είναι ο πρώτος? Λέει, εγώ είμαι ο πρώτος. Πόσο παίρνει? 360.000. Λέω, τέλεια. Λέω, από τη στιγμή που θα πετύχει η εκπομπή, θα πάρω 361.000. Όταν μου λέει, λέτε να πετύχει η εκπομπή, λέω στις μετρήσεις να είμαστε πρώτοι. Αλλιώς δεν δίνουμε λεφτά. Λέω, τι να τα κάνω τα λεφτά. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Με κοιτάει ο Τζανετάκος καλά-καλά, σου λέει, τώρα έρχεται ένας άσχετος και τα λοιπά. Είναι τόσο φιλόδοξος ότι θα κάνετε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εμείς άσχετοι εντελώς. Και πραγματικά μαζεύουμε ένα team και κάνουμε το δραπετεύοντας. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν ήταν το δραπετεύοντας, μαγνητοφωνημένη εκπομπή, όλα ψέματα. Δεν υπήρχε τίποτα αλήθεια μέσα στην εκπομπή. Κατασκευή όλη η εκπομπή. Και γινόταν σε μπομπίνες, στις παλιές μπομπίνες. Παρόλο που ήταν μαγνητοφωνημένη και κατασκευασμένη η εκπομπή, έπαιζε 1 με 2 κάθε Σάββατο. Ο Λάμπης ξεκινούσε στις 8 η ώρα το πρωί του Σαββάτου και τελείωνε στις 1 η ώρα του Σαββάτου. Έκανε απευθείας με την Τζαντέ, ζωντανή εκπομπή, ρεπορτάζ κτλ. Και πήγαινα εγώ, παρόλο που ήταν μαγνητοφωνημένη, με την μπομπίνα και έβλεπα την μπομπίνα να παίζει. Πήγαινα στο στούντιο, έβαζα την μπομπίνα και έβλεπα την μπομπίνα να γυρίζει. Όλοι με κοιτάγανε μέσα στο ραδιόφωνο, σου λέει τι κάνει τρελός είναι αυτός, αφού παίζει, είναι μαγνητοφωνημένο, τι κάτι είχε, κοιτάει και κοιτούσε εγώ την μπομπίνα να παίζει, ότι είναι καλά, ότι θα παίξει η μπομπίνα. Το είχε δει και ο Λάμπης, μου λέει μια μέρα που πήγαινε λίγο πιο νωρίς, έλα μέσα μου λέει, μπαίνω μέσα, έβλεπα το μαγικό αυτό, πως έβαζε ζωντανά τις μουσικές και τα λοιπά. Μου λέει κάποια στιγμή ο Λάμπης, θέλω να βάζει κανένα τραγουδάκι, βάζει και κανένα τραγουδάκι. Τι να βάλω κανένα τραγουδάκι, βάλε κανένα τραγουδάκι, μου λέει, διάλεξε κανένα τραγουδί και βάλτο. Το κοίταγα καλά-καλά, αρχίζω λοιπόν εγώ να βάζω Καζατζίδη. Και πιάνουμε ένα γλέντι μια μέρα, ένα Σάββατο από αυτά που πηγαίνω, με το Καζατζίδη και αρχίζω και τραγουδάω κι εγώ και ο Λάμπης, βγάζει και μια κιθάρα και το κάνουμε καλοκαιρινό το στούντιο. Μετά παίζεται η εκπομπή και έρχεται, τότε ο Εύερτ έκανε το γύρο της Αθήνας, μια φορά το χρόνο. Που τρέχαν οι άνθρωποι γύρω-γύρω στην Αθήνα. Μας λέει λοιπόν ο Τζανετάκος, επειδή είναι ο γύρος της Αθήνας, θα θα τις ενώσουμε τις δύο εκπομπές. Δεν θα κάνεις σημαντοφωνημένη, θα την κάνετε ζωντανή με το λάβι. Θα είσαστε και οι δύο μαζί και θα είναι από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Είναι η πρώτη φορά που συναντιέμαι ραδιοφωνικά στον αέρα με το λάβι. Τρομερή αγωνία. Εγώ ξεκινάμε να κάνουμε την εκπομπή, να ετοιμάσουμε την εκπομπή. Μου λέει ο Λάμπης, τι θα κάνουμε για την εκπομπή. Ο Λάμπης έκανε ρεπορτάζ. Λέω να κάνουμε ρεπορτάζ για το γύρο. Τι γύρο, ποιος είναι ο καλός γύρος στην πόλη. Μου λέει, τι εννοείς ποιος είναι ο καλός γύρος. Ποιος φτιάχνει τον καλό γύρο στην πόλη. Μα μου λέει, είναι ο γύρος για να τρέχουν. Λέω, εντάξει, εμείς θα κάνουμε για το γύρο. Γύρος είναι ο ένας, γύρος είναι και ο άλλος. Και βγάζουμε μια εκπομπή όπου τρέχουν οι Αθηναίοι. Δηλαδή, και εμείς παίζουμε τους καλύτερους μάστορες που φτιάχνουν γύρο με το χοιρινό και με αυτά. Και γίνεται σκοτωμός, έτσι, την ώρα που τρέχανε αυτοί, να βγάζουμε που και μου και κανένα και να λέει βάζω τόσο μέσα χοιρινό, τόσο μέσα εκείνο, τόσο μέσα το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα, μόλις τελειώνουμε την εκπομπή, έχει πέσει βέβαια ο κόσμος από τα γέλια και μας λέει ο Τζανατάκος, από εδώ και πέρα θα κάνετε μαζί εκπομπές. Ο Λάμπης ήταν το συντηρητικό κομμάτι, ας πούμε, της ιστορίας και εγώ ήμουν, ας πούμε, το extreme, γιατί μάλλον δεν ήξερα ραδιόφωνο, γι' αυτό ήμουν extreme. Λοιπόν, και μου λέει τι εκπομπή θα κάνουμε. Λέω, θα κάνουμε, λέει, καμία εκπομπή που να είμαστε έτσι βρωμιάριδες, να λέμε και μπουρδες και αυτά. Μου λέει, θα κάνουμε και το ρεπορτάζ και το. Λέω, εντάξει, και το ένα και το άλλο. Πώς θα βγάλουμε την εκπομπή, να τη βγάλουμε διαγωγή Κοσμία. Okay, και έτσι ξεκινάμε, ας πούμε, την εκπομπή να κάνουμε τη διαγωγή Κοσμία και. Μία μέρα κανονικά ρεπορτάζ, γέλια, κάνουμε γλέντια πολλά. Και μία μέρα έχω τσακωθεί πάρα πολύ, γιατί τσακωνόμασταν πολύ με το Λάμπη. Σε βαθμό δηλαδή που κατά τη διάρκεια της εκπομπής τσακωνόμασταν, κλείναμε τα μικρόφωνα, λέγαμε βάζετε δίσκους και πηγαίναμε απέναντι. Και πρώτα λύναμε τη διαφορά μας και μετά ξανασυνεχίζαμε. Και έπαιζε η εκπομπή μόνη της, ας πούμε, και μας περιμέναν στο στούντιο για να ξαναμπούμε μέσα. Λοιπόν, σε μένα από αυτούς τους τσακωμούς μας έχω τσαντιστεί πάρα πολύ και κατεβαίνω κάτω, είναι Παρασκευή, και λέω στον ηχολήπτη. Πάρε τηλέφωνο 2-10-82-44-5-23. Μου λέει, τι είναι αυτό, πάρε, λέω, και βγάλω το στον αέρα. Και βγαίνει μια κυρία στον αέρα, η οποία λέει, ναι. Λέω, δεν τρέπεστε καθόλου, καθόλου δεν τρέπεστε. Λέει, τι εννοείται, λέω, δεν τρέπεστε να βλέπετε συνεχώς μέσα στο σπίτι μας. Είμαστε απέναντι, μην κρύβεστε που μαζεύεστε και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε γυμνοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γυμνοί. Όλο το μάτι σας είναι μέσα στο σπίτι μας. Λέει, εγώ κυρία μου, μα τι λέτε, εγώ εμένα τι λέτε, κρύβεστε το τηλέφωνο, το βρήκα το τηλέφωνο, έχει αποκαλυφθεί. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εσείς είστε και εσείς και ο άντρας σας και τα δυο σας παιδιά, μα ο άντρας μου δεν ζει. Άστα αυτά δεν ζει ο άντρας, ζει και παραζεί ο άντρας, το βλέπω, βλέπει μέσα. Πάτε να με κοροϊδέψετε. Και τώρα που τα βρήκα, και αρχίζω και μια φοβερή πίεση. Να λέει αυτή, σας παρακαλώ πολύ, είναι δυνατόν να μου λέτε ότι βλέπω μέσα στο σπίτι σας? Ναι, βλέπετε μέσα στο σπίτι μου. Πού μένετε? Σπετσόν 44, λέει αυτή. Σπετσόν, εμείς Ίδρας 33, λέω. Α, αλλά το σπίτι πήρα. Και γίνεται της κακομοίρας. Οπότε αρχίζουμε έτσι να κάνουμε αυτές τις φάρσες, οι οποίες φάρσες είχαν σχέση με την εξουσία πάντα και ήταν ένα είδος ρεπορτάζ, ας πούμε, και προέκυψε βεβαίως η μυθική εποχή των κακών παιδιών. Έτσι δημιουργήθηκαν τα κακά παιδιά.
7: Υπήρξε πραγματικά κάποια παρεξήγηση από πολιτικό πρόσωπο σε όλη αυτή τη διαδρομή?
4: Όχι, όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά ήμασταν ο τρόμος, όπως γνωρίζετε, ας πούμε, ναι. τις δεκαετίες. Όποτε βγαίναμε κάθε Σάββατο, όλοι λέγανε τώρα τι θα συμβεί. Οι γραμματείς από τους κυρίως από τους υπουργούς και από τα ήταν έντρομοι, μήπως έχει πάρει κάποιος από εμάς τηλέφωνο και δεν το έχει πάρει είδηση, γιατί αλλάζαμε τις φωνές, είχαμε διάφορα πρόσωπα, δηλαδή η μυθική κουβέντα που είχε γίνει του Λαλιώτη με τον Παπανδρέου, εντάξει, που έκανα εγώ τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο Λαλιώτης καθόταν όρθιος στο σπίτι της Μελίνας και λέει, πρόεδρε, είμαι όρθιος, με συγχωρείς που δεν έχω βάλει τις αφίσεις, και τον έβριζε ο πρόεδρος και έλεγε ναι πρόεδρε κτλ. Ιστορίες οι οποίες δημιουργούσαν τόσο μεγάλο τρόμο, αλλά είχαν και ταυτόχρονα κάτι το αγαθό, κάτι το αγνό, όχι για να τον εκθέσεις τον άλλον, όσο για να δείξεις τι συμβαίνει μέσα στο δωμάτιο της εξουσίας. Αν θέλετε, η τρέλα των κακών παιδιών ήταν αυτό, να αποδείξει ότι οτιδήποτε είναι λογικό ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν απλά, μέσα στο δωμάτιο της εξουσίας παίρνει μια υπερβολή. Δηλαδή, έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε, να σας πω κάτι, πού είναι ο υπουργός αυτή τη στιγμή? Και αμέσως η γραμματέας έλεγε, οπ, μας έχει πάρει ένα τηλέφωνο, νομίζω ότι θα έρθει σε λίγο, πού είναι ο υπουργός? Σας ξαναλέω, νομίζω καθυστέρησε λιγάκι στο σπίτι, γιατί είχε ένα πρόβλημα προσωπικό ο υπουργός. Και ποιον ενημέρωσε ο υπουργός? Και τώρα καίγεται το σύμπαν και ο υπουργός είναι στο σπίτι του. Και οι καημένοι αυτοί οι γραμματέας προσπαθεί να καλύψει τον υπουργό. Μόνο αυτό να το πεις. Ο παραλογισμός, αντί να πει, να σας πω, δεν ήρθε ο υπουργός, θα έρθει σε λίγο. Κανένας όμως μέσα στο δωμάτιο της εξουσίας δεν αντιδράει κανονικά. Όλοι νομίζουν έχουν, κουβαλάνε μια ενοχή. Οπότε όλο αυτό το πράγμα εκμεταλλευόμασταν εμείς. Μυθική εποχή. Μόνο ένας άνθρωπος, το έλεγα χθες στην παρέα που μας φιλοξενεί και που αγαπιόμαστε πάρα πολύ χθες, έλεγα την ιστορία με τον έναν, όπως ρώτησες Παύλο, ήταν ένας ταξίαρχος, ο οποίος σε εκείνη την περίοδο, ας πούμε, ψάχναν τη 17 Νοέμβρη και αν θυμάσαι είχε βγει μια απόφαση από την Κύπρο ότι 17 Νοέμβρη έχουν εντοπίσει ότι ζει σε γκαρσονιέρα. Έχει γκαρσονιέρες. Βγήκε από την Κύπρο ότι έχουμε εντοπίσει ότι 17 Νοέμβρη είναι σε γκαρσονιέρες. Οπότε εμείς με το Λάμπι αρχίζουμε να ψάχνουμε, βρίσκουμε καταλόγους με γκαρσονιέρες στην Αθήνα, τηλέφωνα, και αρχίζουμε να παίρνουμε τηλέφωνα στις γκαρσονιέρες. Και να λέμε γεια σας από την αντιτρομοκρατική, είμαστε, δεν προλαβαίνουμε να τις ψάξουμε όλες τις γκαρσονιέρες. Μήπως μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, να πάτε να ψάξετε στο σιρτάρι σας αν έχετε καμιά προκήρυξη 17 Νοέμβρη. Λέγανε, τι λέτε κύριε, πήγαινε, άνοιξε μήπως έχεις κανένα όπλο στο σιρτάρι. Έβγαιναν κάτι γιαγιάδες, λένε, μα δεν έχουμε κανένα, τι όπλο να έχω αγόρι μου, τι όπλο να έχω. Πήγαινε δε στο σιρτάρι, σε παρακαλώ πολύ, αν έχεις κανένα όπλο, δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε να ψάξουμε. Και αυτό γίνεται τηλεφωνήματα συνέχεια σε καρσανιέ, όπου πέφτουμε πάνω σε ένα ταξίαρχο, απόστρατο μάλλον, που του λέμε μήπως έχει καμία προκήρυξη 17 Νοέμβρη, μήπως έχει κανένα τέτοιο τη 17 Νοέμβρη, μήπως. Εγώ που έχω υπηρετήσει το στράτευμα να έχω τις πρεμιέρες της 17, τι θέλετε να πείτε? Μα είμαστε αντιτρομοκρατικοί, δεν μπορούμε, κύριε μου, να έρθουμε να ψάξουμε. Γιατί κάνετε θέμα? Εμένα που πήγα στον πόλεμο, που έχω κάνει αυτό, που έχω κάνει το άλλο, θα μου πεις ότι είμαι τρομοκράτης? Μα σας παρακαλώ πολύ, δεν σας κατηγορεί κανείς. Αν δεν έχετε προκήρυξη, θα το κλείσουμε. Πηγαίνετε ένα λεπτό στο σιρτάρι και δέστε αν έχετε προκήρυξη. Λοιπόν, αφού έχει συζητηθεί, δηλαδή, πάει στο σιρτάρι, παίρνοντας και το τηλέφωνο μαζί και κοιτάει και λέει: ορίστε, είμαι μπροστά στο σιρτάρι. Ψάχνω, δεν βρίσκω καμιά προκήρυξη. Γιατί όπως σας είπαμε, κλείνουμε το τηλέφωνο. Αυτός παίρνει, προφανώς ο άνθρωπος έχει ταραχτεί πάρα πολύ, και παίρνει τηλέφωνο τις κόρες του, δύο κόρες, και λέει: άκου να δεις τι μου συνέβη, και περιγράφει το περιστατικό. Και οι κόρες, ας πούμε, λένε: γελάνε, ας πούμε. Λένε: μπαμπά, λέει, κάτι άλλο είναι, δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Όχι, είναι απαράδεκτη από το κράτος, είναι απαράδεκτη από την τρομοκρατική, και θα τους κάνω μήνυση και αυτό. Οι κόρες είναι φανατικές των κακών παιδιών. Παρασκευή γίνεται αυτό, το Σάββατο το παίζουμε εμείς. Μόλις το ακούνε οι κόρες, ας πούμε, αυτό, παίρνει τον πατέρα του, λέει: μπαμπά, τα κακά παιδιά ήταν και σου κάναν πλάκα. Μου κάναν πλάκα. Και μας πηγαίνει, μας στέλνει στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Μας συλλαμβάνει ο εισαγγελέας. Πάμε εκεί, τι κάνετε? Ένα αστείο κάναμε, δεν έγινε τίποτα, κύριε εισαγγελέα. Μας, σας παρακαλώ, ένα αστείο κάναμε. Λέω, θέλετε να καταλάβετε ότι εμείς το κάνουμε έτσι πάρα πολύ απλά. Να κάνουμε μια πλάκα, να δείτε πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλά. Τι πλάκα? Να λέω, ας πάρουμε το Μάνο. Ήταν ένα ταξιδιωτικό γραφείο ο Μάνος. Αν πάρουμε, λέω, το Μάνο τηλέφωνο, να δείτε πώς γίνεται η πλάκα. Στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, τα θυμόμαστε να παίξουμε το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο του εισαγγελέα: γεια σας, τον κύριο Μάνο, ποιος το θέλει? Από το γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, Πεθιανάκης. Τι θα θέλατε? Κάτι που είναι κόκκινο, κάτι που πρέπει να το πούμε μόνο στον κύριο Μάνο. Λέει ο άνθρωπος από εκεί: ένα λεπτό, μας δίνει το Μάνο. Βγαίνει στον αέρα ο Μάνος και λέω: γεια σας, Πεθιανάκης, θέλω κάτι πάρα πολύ εμπιστευτικό. Ο Πρωθυπουργός θέλει δύο εισιτήρια για Βραζιλία. Το ένα είναι στο όνομα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και στο άλλο είναι Θεοδώρα Μπακογιάννη, χωρίς επιστροφή. Θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Δεν θέλουν να τους πάρει κανένας είδηση. Και λέει αυτός: οκ, δεν θα μάθει κανένας τίποτα. Βγάζουμε τα εισιτήρια, ένα λεπτό, λέω, να σας δώσω και τον Μάνο. Και τον εκπρόσωπο του κ. Μητσοτάκη να επιβεβαίωσε τα ραντεβού. Και δίνω το τηλέφωνο στον ανακριτή. Και λέει ο ανακριτής: ναι, για πέστε μου, ισχύουν όλα αυτά που έχω πει? Και λέει ο Μάνος: βεβαίως ισχύουν και δεν θα το μάθει κανείς. Και πέφτουμε κάτι και μας λέει: άντε φύγετε, λέει, από εδώ, γιατί και έτσι γλιτώσαμε. Φάγαμε όμως την φωνάρα.
7: Λοιπόν,
4: το ξέρετε αυτό το τραγούδι, το έχω κάνει εγώ μεγάλη επιτυχία. Το έπαιζα πάντα, μόλις βγήκε. Πρέπει να το έπαιζα και 40 φορές, ας πούμε.
7: Από εκεί προήρθε η φθορά του.
4: Η φθορά του.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα, η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, τηλέφωνο 28 41 0 24

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Παύλος λοιπόν Παπαδόπουλος, Θανάσης Ντάλλας στο στούντιο μαζί, είμαστε στο Λατό μου.
10: Σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε.
9: 103,3 FM, ναι, καταπληκτικό. Ναι. Αφιερωμένο εξαιρετικά, κυρίες και κύριοι, στη Δάφνη, τη συνεργάτη μας, η οποία είναι η καλλιτεχνάρα της πόλης, το τραγουδάκι που έπεται και βεβαίως στη σύντροφο, η οποία θα σας ακολουθήσει στο έρημο νησί. Ραδιάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένος ανίσκιος πλανιέται.

0: μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά και σκλάβου μένει για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψαζωμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλη διαβρέθηκα που ψάχνα για καιρό.

0: Λοιπόν, ως φιλοξενούμενος, έχω το δικαίωμα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Έχετε γνωρίσει τον κύριο Μητροπάνο?
1: Ο Μητροπάνος υπάρχει μέσα στην ψυχή μου, μου έχει αφιερώσει πολλές ώρες. Θέλω να πω ότι είναι από τα πιο ηθικά και ενδιαφέροντα πρόσωπα που γνώρισα στη ζωή μου. Σπουδαία περίπτωση ανθρώπου που πάνω στην πίστα ήταν, όταν έβγαινε να τραγουδήσει, ήταν πραγματικά ακούμπαγε τις στέρνες του Θεού. Και όταν ήταν στη γη ήταν ένας τόσο απλός άνθρωπος, σχεδόν ας πούμε σαν να μην τον είχε ακουμπήσει η φήμη. Ήταν ένας άνθρωπος που τη φήμη τη χειριζόταν ας πούμε σαν μια καλεσμένη στο σπίτι του για να της δώσει κερασάκι, γλυκό κερασάκι. Ούτε καν δηλαδή δεν είχε σχέση μαζί του ας πούμε. Τον έβλεπες καθόταν, δεν το ξεχάσω την τελευταία φορά λίγο πριν φύγει, που ήμασταν στο σπίτι στη Φιλοθέη στον κήπο. Ήταν ένα ωραίο σπίτι που μένανε. Και καθόμαστε σε μια γωνία, του λέω: ρε Δημήτρη, λέω, πολύ ωραίο σπίτι, ε. Κοίτα, μου λέει: άκου να δεις λίγο, άνθρωπος που έχει μάθει να ζει ταπεινά και σε ένα τόσο μεγάλο σπίτι μια γωνιά έχει. Έλα να στη δείξω. Και είχε μια γωνιά που κάθονταν μόνο εδώ, λέει: κάθομαι, δεν ξέρω το υπόλοιπο το σπίτι. Απίστευτος Δημήτρης Μητροπάνος, μοναδικός. Η απλότητα σε μια φωνή μεγάλη.
0: Θα βάλουμε λίγες νότες για να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Από όλους αυτούς τους εκατοντάδες που συναντήσατε, ναι, να μην λέω πήρα τη συνέντευξη, και γίνατε ο ψυχοθεραπευτής? Γιατί το νιώθω και εγώ πολλές φορές όταν κάνω κάποια συνέντευξη, σου βγάζουν την ψυχή τους, εξομολογούνται πράγματα. Ποιος ήταν αυτός που εκτός του Μητροπάνου ήταν τόσο αυθεντικός και δεν ήταν στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της προβολής του έργου του?
1: Ο πλέον αυθεντικός ήταν ο Ζαμπέτας, δεν τίθεται θέμα, αν μιλάμε τώρα για τους Έλληνες.
0: Και εκτός.
1: Από τους Έλληνες ο Ζαμπέτας. Ο Ζαμπέτας δεν είχε ιερό, δεν είχε όσιο, ήταν ο εαυτός του. Δηλαδή δεν καταλάβαινες τίποτα, ας πούμε. Ζαμπέτας σήμαινε ένα πρωτογενές υλικό, το οποίο που και που άνοιγε σε ένα παραθυράκι μια τρύπα και έβγαινε από μέσα, ας πούμε, ένας χύμαρος. Δεν θα ξεχάσω. Το ξέρετε ότι το τραγούδι αυτό, τα πήρα λουλούδια, το έχει γράψει στην εκπομπή μας. Και το έχει γράψει στην εκπομπή μας. Πάντα ο Ζαμπέτας άκουγε τα κακά παιδιά και με έπαιρνε τηλέφωνο 9:30 και μου λέγε: Λαλά, τι ώρα ξεκινάμε, γιατί είμαι πάνω στο σύννεφο ήδη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά. Και μια μέρα του λέω: Έλα στην εκπομπή να κάνουμε εκπομπή. Και κάναμε εκπομπή, το ρωτούσαμε διάφορα πράγματα. Του λέω τώρα μεταξύ μας: Γιώργο, είναι δυνατόν να γράφεις ας πούμε αυτά τα τραγούδια? Εσύ είσαι ένας άσχετος, δεν έχεις πάει σχολείο. Ποιο παραμυθιάζεις τώρα, τι γράφεις εδώ, τι λες μαλάκα χόντρα? Λέω, ειλικρινά σου λέω τώρα, μου φαίνεται τελείως κουφό ας πούμε το ότι γράφεις αυτά τα αριστουργήματα ας πούμε. Πώς τα γράφεις αυτά τα αριστουργήματα, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που σου λέω. Φίλε, λες τον Νικολίπτη, πάρε σε παρακαλώ 2-10-67-44-558, λέει ένα τηλέφωνο ας πούμε. Βγαίνει μια φωνή, αγαπούλα, είναι μια γυναικεία φωνή. Πώς είσαι? Καλά, καλά, λέει αυτή. Γιώργο μου, σε ακούω στο ραδιόφωνο. Μπράβο, σε πήρα γιατί θέλω να μου πεις αν τα πήρες. Λέει αυτή, ναι, τα πήρα. Τι ωραία ήτανε. Λουλουδάκια από τα χέρια μου. Λέει, δεν τα ξέρω. Λέει, από πίσω κάθε το γιος του. Πιάσε ένα λα. Του λέει, τι γίνεται. Πιάνε ένα λα και λέει, πήρα λουλουδάκια και πλέξα. Στεφανίνα, σου κάνω. Ακούς χοντρέ, το φτιάχνω τώρα.
2: Και έγραψε όλο το τραγούδι στον αέρα. Απίστευτος.

0: λοιπόν και ορμόμενος ή παίρνοντας πάσα, όπως λένε στο ραδιόφωνο, από αυτά που εσείς δεν τα ακούσατε αλλά τα ακούσαμε εμείς εδώ στο στούντιο, να ρωτήσω Θανάση για την, να το σοβαρέψουμε λίγο, ναι, αλλά ναι, με το δικό σου τρόπο, για τη ροζ πολυφωνία τι έχεις να πει. Γιατί εγώ έχω χορτάσει και έχω βαρεθεί και έχω και αγανακτώ πάρα πολύ όταν ακούω πολυφωνία, δημοκρατία και τέτοια πράγματα, και το άλλο που μπερδεύουν τον κοινοβουλευτισμό με τη δημοκρατία. Αυτά τα δύο μπορείς λίγο να μου τα επεξηγήσεις.
1: Δεν είναι και τόσο σύνθετο το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι προκειμένου να πεις, ας πούμε, αυτά που έχεις στο μυαλό σου, πρέπει να βάλεις, να φτιάξεις μια ατμόσφαιρα. Ο καθένας ανάλογα το τι έχει στο μυαλό του παίρνει, ας πούμε, ένα κομματάκι δημοκρατίας. Δηλαδή, ακόμα και ο μεγαλύτερος φασισμός να είναι, η μεγαλύτερη ακρότητα να είναι, ο μεγαλύτερος λαϊκισμός να είναι, το βάζει μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και λέει αυτά είναι ονόματα της δημοκρατίας. Από τη μία μεριά. Και από την άλλη μεριά, όλα αυτά γίνονται στη λογική του ότι αυτά θέλει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το τελειώσουμε. Ο κόσμος δεν θέλει αυτά. Ο κόσμος είναι πιο έξυπνος από εμάς. Ο κόσμος είναι πολύ πιο ευαίσθητος από εμάς και το αποδεικνύει καθημερινά στη ζωή του. Απλώς και μόνο είναι πολύ εύκολο να κάνεις πράγματα τα οποία είναι κάτω από τη μέση, δηλαδή εύκολα, από το να κάνεις τα δύσκολα πράγματα που θέλουν περισσότερο χρόνο στα μίντια. Γι' αυτό τα μίντια πέφτουν και γκρεμίζονται, θα έλεγε κανένας. Ακούω πάρα πολύ συχνά να λένε για τις εφημερίδες που έχουν φτάσει από 290.000 όταν έφυγα εγώ που πουλούσε το Βήμα να έχει φτάσει 29.000, να λένε όλοι ότι είναι γέννημα της κρίσης οι εφημερίδες. Οι New York Times τώρα με τον Τραμπ ανεβήκανε. Οι εφημερίδες στις περιόδους της κρίσης ανεβαίνουν. Τα μίντια στις περιόδους της κρίσης ανεβαίνουν, δεν πέφτουν. Ο κόσμος θέλει να μάθει, θέλει να δει. Αυτό το έβριμα ότι πέφτουν τα πράγματα, ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση, με την ποιότητα, γιατί ακολουθεί την κρίση, είναι μια ανοησία μέγιστη, ας πούμε. Εάν η εφημερίδα δεν έχει τι να διαβάσει. Βλέπετε, η κυρία Σοφία από την Κολονία μιλάει για κάτι δικό μου μέσα σε εισαγωγικά και προφανώς και άλλων συναδέλφων εκείνης της εποχής, το οποίο το θυμάται μετά από 20 χρόνια. Αυτή η γυναίκα, αυτό το σχόλιο το γράφει, ό,τι διάβαζε. Χθες συνάντησα μια γυναίκα η οποία ήταν προχωρημένης ηλικίας και έλεγε απ' έξω τις συνεντεύξεις μου. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε ένα χωριό με 500 άτομα. 500 άνθρωποι είναι. Πάει να πει ότι υπήρχε κάτι που την ενδιέφερε. Όταν υπάρχει κάτι που σε ενδιαφέρει, το παρακολουθείς. Επομένως, ο κόσμος δεν είναι κουτός. Είναι ηλίθιος και κουτός αυτός που κάνει κουτά και ηλίθια πράγματα. Και προσπαθεί να αποδείξει ότι κάνει κουτά και ηλίθια πράγματα ενώ είναι πανέξυπνος, επειδή αυτοί που τον ακούνε είναι κουτί και ηλίθιοι. Λοιπόν, είναι μεγάλο παραμύθι αυτό.

0: 25 χρονών τραγουδάει Λοΐζο. Αριστουργήματα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιος είναι άλλος λαός αυτός. Ο Θοδωράκης ήταν από μόνος του σημαντικός και ο λαός ακολουθούσε το σημαντικό. Όταν δεν έχει την ακολουθήσει, βλέπω όταν στην τηλεόραση δεν έχει να δει τίποτα άλλο, βλέπει την μπούρδα. Αλλά ο ίδιος λαός έβλεπε τους απαράδεκτους. Ο ίδιος λαός έβλεπε το 10 του Καραγάτσι. Ο ίδιος λαός έβλεπε τα κόκκινα μαλλιά. Πώς θα το κάνουμε, ο ίδιος λαός. Ο ίδιος λαός βλέπει το Θίασο. Ο ίδιος λαός βλέπει την αναπαράσταση του Αγγελόπουλου. Ο ίδιος λαός βλέπει τον Μπενίνι στον κινηματογράφο. Βλέπετε τον David Lynch. Ποιος άλλος λαός τον βλέπει αυτό? Απλώς και μόνο ο δημιουργός πέφτει, είναι ο ίδιος μικρός και θεωρεί ότι ο λαός είναι μικρός. Δεν είναι μικρός. Ο λαός θα πάρει, αν μου βάλετε εμένα μπροστά, πεινάω και μου βάλετε να φάω ένα περίεργα μαγειρεμένο και όχι τόσο καλό φαγητό, θα το φάω για την πείνα μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τιμώ το καλό φαγητό. Δεν σημαίνει ότι αν μου βάλετε ένα πάρα πολύ καλά μαγειρεμένο φαγητό δεν θα το φάω και θα πω σας παρακαλώ πολύ φέρτε μου ας πούμε το προβληματικό φαγητό. Είναι μια μεγάλη μπούρδα αυτή. Μια μεγάλη μπούρδα που είναι ένα μεγάλο άλοθη για να συνεχίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βγάζουν τη μετριότητά τους και τη μικρότητά τους στο μπαλκόνι να το συζητάμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν. Πώς δηλαδή όλοι οι φίλοι κατάλαβε το λόγο του Ομπάμα στην Αίγυπτο για πρώτη φορά? Πώς μιλάγαμε όλοι μεταξύ μας γι' αυτό? Αυτός δεν είναι ένας λαός που εκείνη τη στιγμή άκουγε το Λεβέντι στην τηλεόραση? Δεν ήταν ένας τέτοιος λαός? Ξεχνάει ο λαός, δηλαδή δεν ξέρει ότι με το Λεβέντι στέλνανε πίτσες και τέτοιο και έβγαινε αυτός και έλεγε καρκίνο, καρκίνο στους άλλους. Δεν ξέραμε ποιος είναι ο Λεβέντις. Και θέλω να μας αποδείξουν τώρα, επειδή ο Λεβέντις μπήκε στη Βουλή, ότι ο λαός είναι ήθιος. Όχι, η αντιπαράθεση μεταξύ μετρίων ανθρώπων μπορεί να οδηγήσει και σε καταστροφικά πράγματα. Μέτριοι άνθρωποι είναι αυτοί. Οι οποίοι μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Όσο επιτρέπουμε να κυκλοφορούν ανάμεσά μας η μετριότητα και δεν ανεβαίνουμε παραπάνω από τη μετριότητα, ποιοι θα μας ανεβάσουν? Οι οδηγοί. Ο Μίκης Θεοδωράκης πήρε τον Ελίτη και τον έκανε με τραγούδι. Γιατί ο κύριος Πλούταρχος, ο κύριος Μπούρκαλος και ο κύριος Τζόρκαλος, ας πούμε, όποιος είναι ο κύριος Σαργυρός, δεν παίρνει ας πούμε τον ποιητή να τον πάει εκεί? Δεν καταλαβαίνω. Φταίει ο λαός? Ζήτησε κανένας στο Θοδωράκη να πάρει τον Ελίτη και το σε φέρει να τον κάνει τραγούδι? Ο Πυθικός της τραγουδούσε και έλεγε δεν καταλαβαίνω Μίκη τι τραγουδάω ας πούμε, και του έλεγε Μίκη τραγούδα γιατί αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Πώς θα το κάνουμε?
1: Δηλαδή ηθικό δίδαγμα είναι ότι εκεί πάνω δεν έχουμε επιλογές.
0: Όχι.
1: Όλοι είναι μέτρη αυτή της πολιτικής ηγεσίας.
0: Όχι, έχουμε χάσει. Υπάρχουν πάντα σε μια κοινωνία μέσα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ρόλο να κρατάνε το επίπεδο σε ένα σημείο. Αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα σιωπούν. Και είναι οι διανοούμενοι, είναι οι καλλιτέχνες, είναι οι δημιουργοί, είναι οι επιστήμονες. Είναι μεγάλο λάθος να εξαγοραστεί σε μια χώρα όλο αυτό το προσωπικό της διανόησης. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Για ένα οικόπεδο, για ένα καλύτερο σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αντιδράσουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε εν ονόματι των πολλών. Δεν μιλάνε, ας πούμε, οι 10 πολιτικοί, τους οποίους συναναστρεφόμαστε και έρχονται εδώ πέρα και νομίζουν ότι θα λύσουν τα προβλήματα. Άλλωστε, θέλω να σας εξηγήσω για κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί και πάρα πολύ αιρετικό. Πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι μπορεί πραγματικά ο ίδιος να λύσει τα προβλήματα 9 εκατομμυρίων ανθρώπων? Εάν αυτό δεν είναι μια σκέψη η οποία είναι στα όρια της σχιζοφρένειας, τι είναι σχιζοφρένεια? Επομένως, πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να συνδυαστούν έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπία και βεβαίως η ισορροπία να είναι προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, επειδή μας βολεύει. Τώρα έχει γίνει μια πλήρης απαξίωση, ας πούμε. Μια πλήρης απαξίωση. Εγώ δηλαδή νιώθω πάρα πολύ καλά με την έκθεση αυτή που κάνουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, γιατί είναι 6, 4, 3 αίθουσες άδειες εδώ και τόσο καιρό. Γιατί δεν τις γεμίζουμε με δημιουργικούς ανθρώπους της πόλης? Ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πράγματα, παιδιά που κάνουν πράγματα εδώ, γιατί δεν γεμίζουν τις αίθουσες? Γιατί να μένουν κλειστές οι αίθουσες? Γιατί να μην πηγαίνει η πόλη να δει τι κάνουν τα παιδιά της? Και μετά παραπονιούνται. Πώς παραπονιόμαστε? Αυτό ποιος θα το κάνει? Θα το κάνουν η ηγεσία της πόλης. Οι άνθρωποι, η πνευματική ηγεσία εννοώ, θα δώσει το δικαίωμα να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και από τη στιγμή που θα ανέβει το επίπεδο, τότε θα επιλέγουμε και τον άνθρωπο ο οποίος θα πάει να μπει στην πολιτική να μας εκπροσωπήσει. Εγώ έτσι το κάπως το καταλαβαίνω το πράγμα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι.

κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η έκθεση εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο δεν θα γινόταν εάν η γυναίκα η οποία είναι υπεύθυνη για το Αρχαιολογικό Μουσείο δεν είχε ένα μυαλό ανοιχτό. Ξέρετε σε πόσα μουσεία θα έπρεπε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτή η γυναίκα πήρε μια απόφαση και είπε όχι, θα γίνει. Άρα είναι ζήτημα καθαρά της πνευματικής ηγεσίας του τόπου. Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, δεν είναι της πολιτικής ηγεσίας, είναι της πνευματικής ηγεσίας του τόπου, ας πούμε, η ευθύνη. Αυτοί οι άνθρωποι που αν μορφώθηκαν, αν καλλιεργήθηκαν για να μπορέσουν να προσφέρουν στο εμείς και όχι στην πάρτη τους.

0: επόμενο τραγούδι είναι το δεύτερο τραγούδι που θα ακουστεί εδώ και δεν θα είναι του Λοΐζου. Το έχει γράψει ο Χριστάκης ο Νικολόπουλος προς τιμήν του Μάνου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αντίο φίλε.
1: Να κλείσουμε έτσι λίγο πιο γλυκά, παρόλο που μιλάμε για χαμό. Σαν σήμερα 1982 μας αποχαιρετά ο Μάνος Λοΐζος.

0: Είχατε συναντηθεί και κάνατε κάποια συνέντευξη?
1: Δεν τον έχω γνωρίσει τον Λοΐζο παρά μόνο μια φορά στο στούντιο. Δηλαδή ήμουν ακόμα μικρός νομίζω για να είμαι κοντά του. Παρόλο που υπήρχα εκεί, έκανα πράγματα, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να τον συναντήσω δυστυχώς.

0: Πρέπει να ήταν όμως σπουδαίος άνθρωπος, γιατί όλοι οι άνθρωποι γύρω, οι φίλοι μου πια, η Χαρούλα, ο Γιώργος που τραγουδάει εδώ, όλοι οι άνθρωποι που έχουν τραγουδήσει Λοΐζο Μητσιάς, μιλάνε με τον καλύτερο τρόπο για αυτόν. Με έναν τρόπο δηλαδή μοναδικό, πρέπει να υπήρχε, να υπήρξε πολύ μεγάλη ψυχή και καταπληκτικό συνθέτης.
1: Και μεγάλο το έργο του, δηλαδή.
0: Μεγάλο.
1: Τι δεν έγραψε.
0: Μικρή, δηλαδή μικρή σε χρόνο η ζωή του, μεγάλο έργο, απίστευτο.
1: Λοιπόν, να φύγουμε εκτός συνόρων, να πάμε στην ημετέρα ανεφηβία, σαν προχθές, 13 του μήνα 1965.
0: Yesterday.

0: ξεχώρισε ο Τζον Λένον τη Γιώκο Όνο. Έκανε Γιώκο Όνο στο Λονδίνο μια μεγάλη έκθεση, τότε ήταν εικαστικός, εντάξει, και παράξενη εικαστικός, και πήγε ο Τζον Λένον μόνο στο να δει το περίεργο φαινόμενο. Του λέγανε πήγαινε να δεις κάτι ακαταλαβίστικο. Μπαίνει μέσα στην γκαλερί ο Τζον Λένον, βλέπει ας πούμε μια άδεια γκαλερί, κάτι περίεργα πράγματα και μια σκάλα με στη μέση της γκαλερί. Πλησιάζει τη Γιώκο Όνο, μιλάνε λιγάκι κτλ. Αυτή του λέει, για να καταλάβεις, της λέει πάρα πολύ με ενδιαφέρει αυτό που κάνεις και θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε γύρω από αυτό και τα λοιπά. Του λέει, το ζητούμενο είναι αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Λέει, εγώ θέλω πολύ να μιλήσω μαζί σου. Εσύ τι λες? Εγώ θέλω να ζήσω μαζί σου, του λέει η Γιώκο Όνο. Λέει, ναι. Και πώς, επειδή πού με ξέρεις, πού ξέρεις ότι θα έρθω και τα λοιπά. Λέει, ανέβα αυτή τη σκάλα πάνω και πήγαινε πολύ κοντά στο ταβάνι. Ανεβαίνει ο Τζον Λένον τη σκάλα, ανεβαίνει τη σκάλα και φτάνει πάνω και έχει πάρα πολύ μικρά γραμμένα «Για σένα ζω». Απάνω γραμμένο «Για σένα ζω». Σε ένα πάρα πολύ, δεν καταλάβαινες, από κάτω κατεβαίνει, βλέπεις, του λέει. Το ξέρω ότι θα έρθεις και το γράψα εκεί ψηλά.
1: Εγώ τι να πω, να πω ότι όλα τα καλά έχουν ένα τέλος. Πολλές πολλές θερμές ευχαριστίες από τα βάθη της καρδιάς για τον κύριο Θανάση Νάλα και τους παραζητησκόμενους στο Ραδιοθάλαμο. Οι μουσικές άτακτα βαλμένες μαζεύουν την πραμάτια τους και ετοιμάζονται για έξοδο. Πολλά ευχαριστώ σε όλους για τα λόγια που φτάσαμε εδώ, τα μηνύματα. Ως γνωστόν, η εκπομπή παραλαμβάνεται συγγνώμη, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Επόμενη ζωντανή συνάντηση την Κυριακή στις 9 το πρωί. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι, καλώς σας βράδυ. Γιατί είναι και το βράδυ, θα επαναληφθεί το βράδυ,
1: Την Τετάρτη.
0: Για χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία για μια ακόμα φορά να κάνω μια ώρα ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε το επόμενο συμβόλαιο για 3 ώρες.
0: Μακάρι, όταν θα ξαναγυρίσω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: αλλάξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3, στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Plateau FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Plateau FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Και ύστερα μέσα στη λάσπη τσαλαβουτάγανε ξυπόλυτα δυο αλυτάκια και τραγουδάγανε «Βρέξε παππούλι να γίνουν τα σταφύλια», το λέγανε στον καλό Θεό που έριχνε με το τουλούμι αλλά καθόλου δεν τα ένοιαζε. Μόνο που το χαιρόντουσαν και ρώταγε ο ένας «Ρε Τσούρδο, τι γίνανε τα σπουργίτια?» και έλεγε ο Τσούρδος «Κάπου θα κρυφτήκανε ρε, καθώς ομοιέχοντας και αδιάβροχο». Το λοιπόν σταμάτησε μια Opel Capitan και λέει η κυρία που ήτανε στο βολάν και φορούσε και γάντια «Έλα εδώ μικρέ». Πάει το λοιπόν κοντά ο Τσούρδος και λέει η κυρία «Εγώ θα μπω μέσα σε αυτό το σπίτι, μπορείτε να μου φυλάτε το αυτοκίνητο?» Πάνω που έκανε να πει όχι ο Τσούρδος λέει η κυρία «Θα πάρετε και ένα δεκάρικο». Ένα δεκάρικο ήτουνε μεγάλη δουλειά και κάνει ο Ντούρκας ο άλλος πιτσιρής. Ένα δεκάρικο στο εντάξει. Μπουκάρει το λοιπόν η κυρία μέσα στο σπίτι και καθίσανε οι δυο να φυλάξουν το αυτοκίνητο. Αλλά όπως τα λέγανε, βγάλανε ότι δεν βγαίνει να πάνε σινεμά δυο ανθρώποι με ένα δεκάρικο. Και λέει τώρα ο Τσούρδος «Ρε εσύ, κλέβουμε τίποτα να το πουλήσουμε?» Αλλά λόγω που είχαν δώσει το λόγο τους, ο Ντούρκας του βάρεσε καρπαζά. «Είσαι άντρας ρε?» Θύμωσε ο Τσούρδος διότι το είπε. «Ήτουν άντρας, μάλιστα». «Τότε πώς θα κλέψουμε, αφού κοίπαμε να το φυλάξουμε?» Και το πήραν απόφαση. Έτσι και τσεπιάσουνε το δεκάρικο να πάνε να πάρουνε μια φρατζόλα ζεστή και ρέγκα και να την κάψουνε με εφημερίδα. Κι όλο έβρεχε, όλο έβρεχε, πήρε να σκοτεινιάζει, ανάψανε τα φώτα πίσω από τα τζάμια και η κερία ακόμα να φανεί. «Θα πήγες εγκόμενο», είπε ο Τσούρδος. Ο Ντούρκας γέλασε. «Τρελός είσαι?»
1: «Γιατί?»
0: «Να έχει εγκόμενο και να έρθει να ράξει έξω από το σπίτι του. Δεν γίνεται, καθώς ένας που την ξέρει μπορεί να περάσει, να δει το αμάξι και να ψηλιαστεί. Όχι, κορόιδο είσαι κοντζάμ Τσούρδος άντρας». «Τι άντρας τώρα?» 12 χρονών ο Τσούρδος, 13 ο Ντούρκας. Και τους δυο μαζί να τους ματήσεις δεν βγάζεις ένα άντρα.
1: «Τότε τι κάνει?»
0: «Μπορεί βίζει τώρα και να τις βγάλουν και γλυκό», γλύφτηκε ο Ντούρκας. Είχε να φάει γλυκό από την πρωτοχρονιά που κονόμησε κάτι τσουρούτικα μελομακάρουνα. Όμως ήτουνε πονηρός να πούμε, καθώς τη μάνα του δεν την ήξερε και μεγάλωσε στο πεζοδρόμιο και έκανε θελήματα και τέτοια άκαρπα και βολευότανε σαν το κυτρινό σκυλό όπου βρει. Ο Τσούρδος είχε μάνα, είχε και πατέρα. Λοιπόν, έδερνε ο πατέρας τη μάνα του και μήτε που τον θέλανε σπίτι, άσε που δεν πάγαινε κιόλας. Την έβγαζε σπουργίτικα και άμα έμπαινε στο Αθηναϊκό ή στο Ελλάς, τα σινεμάδια να πούμε, κοιμότανε και μετά ρώταγε «Παρδόν, όξο τι είναι, μέρα ή νύχτα?» Κάποτε δουλεύανε και τα δύο σε γκαράζι. Πλένανε τα αμάξια και ξέρανε να ρίξουνε μπενζίνα και να φουσκώνουνε λάστιχα, μέχρι να αλλάξουνε λάδια. Και το βράδυ κοιμόντουσαν μέσα και καλά ήτανε. Γνωριστήκανε το λοιπόν, αλλά μαλώσανε οι συνεταίροι του γκαραζιού, το πουλήσανε και ο καινούριος τους έδιωξε. Δίχως αποζημίωση και βγήκαν όπου να'ναι να κάνουν ό,τι να'ναι. Ατιμίες όμως δεν κάνανε. Μια φορά ο Ντούρκας έκλεψε ένα σακάκι και ο Τσούρδος θύμωσε και τότε πήγανε και τα αφήσανε εκεί που το κλέψανε και δεν έγινε τίποτες. Θα πεις πεινάγανε. Πεινάγανε. Έτσι είναι τούτος ο κόσμος. Άλλος πονάει το στομάχι του από το πολύ φαΐ, άλλος πονάει από τη λιγούρα. Και λέγανε να οικονομήσουμε, να πάρουμε δυο κασελάκια, λέγανε να πουλήσουν λαχεία, λέγανε, αλλά έτσι και πιάνανε το νόμισμα, τρέχανε για σαλάμι και ψωμί πρώτα να φάμε και δεν έμεινε κονόμι. Άσε που το θέλανε και το σινέμα, έπως να μην δούνε καμπόγια και γκάξτερ. Και το λοιπόν, κάθε φορά που ένας αλανιάρης έκανε ζαβολιές και έβγαζε πιστόλι, ο Τσούρδος έλεγε δυνατά «Αυτός θα φάει το κεφάλι του» και το δικαιολόγαγε. «Γιατί πολλά κάνει και στο τέλος να ξέρεις αδερφάκι, ο κακός την πλερώνει τη λέζα, καθώς τον περπατάς άμα κι είσαι τίμιος και τ' άλλα σήμερα της χαράς και αύριο της λύπης, να ξέρεις». Και ο Ντούρκας το πίστευε. Πολλά είχαν δει τα μάτια τους στο πεζοδρόμιο, από κουνιστούς μέχρι πρεζάκιδες, όλα τα είδη, όλα τα χρώματα. Και μια φορά που ένας βαρύς έδωσε καρπαζά στον Τούρκα, αμολυθήκανε και τον πήρανε με τις πέτρες και ο βαρύς έτρεχε να φυλαχτεί και γέλαγε όλη η πιάτσα. Είπανε το λοιπόν, μην τους πειράζετε τους πιτσιρίδες, δεν σηκώνουνε ζοριλίκι. Και τους αφήσανε και πότε πότε τους δίνανε φράγκο να πάνε να τους πάρουνε τσιγάρα και τέτοια καλά. Δώσ' του και έβρεχε και έβρεχε και επιτέλους καμιά βολά, να σου η κερία στην πόρτα.
2: Άργησα,
0: γέλασε. Είπαμε λίγη ώρα, δεν είπαμε λίγους μήνες, έκανε ο Τσούρδος. Μια φορά εμείς το φυλάξαμε. Η κερία είχε ένα δέμα έτσι τετράγωνο, τυλιγμένο σε νάιλον. Πήγε λοιπόν, άνοιξε την Όπελ, έβαλε μέσα το δέμα και άνοιξε την τσάντα της.
2: Πάρτε 30.
0: Μεγάλη δουλειά 30 φράγκα. Και πας σινεμά και βλέπεις και τρως. Τα μάγκωσε το λοιπόν ο Ντούρκα σαν μεγαλύτερος και πέταξε και ένα ευγενικό που ήξερε.
2: Μερσί.
0: Μπήκε η κυρία να ανάψει τη μηχανή, αλλά είχε παγώσει και δεν έπαιρνε μπρος. Ο Ντούρκας πήγε κοντά.
2: Τραβήχτε τον αέρα.
0: Ούτε με τον αέρα άναψε.
2: Ανοίχτε το καπό.
0: Άνοιξε η κυρία και ο Ντούρκας έκανε έτσι το ζιγκλέρ και ανέβηκε η μπενζίνα και πήρε μπρος το αμάξι.
2: Ξέρετε από αυτοκίνητα,
0: απόρρισε η κυρία. Δουλεύαμε στο γκαράζι, ρούφηξε τη μύτη του ο Τσούρδος. Τους κοίταξε η κυρία, ήταν και οι δυο αδερφάκι μου να τους κλαις, σαν ζουμί από κοτόπουλο ήτανε.
2: Τώρα δεν έχετε δουλειά?
0: Όχι, έκανε πάλι ο Τσούρδος.
2: Και πώς ζείτε?
0: Να, ό,τι λάχει, το σκέφτηκε η κυρία και ύστερα είπε.
2: Μπάτε μέσα.
0: Στο αυτοκίνητο?
2: Ναι.
0: Μπουκάρανε το λοιπόν, αλλά ντρεπόντουσαν μη λερώσουνε τα καθίσματα και το αμάξι τράβηξε απάνω στις γειτονιές τις πλούσιες και σταμάτησε μπροστά σε μια πολυκατοικία με ραγκλαντάν και βγήκε η κυρία με την τσάντα της, με το δέμα της και είπε η κυρία.
2: Ελάτε πάνω.
0: Ντρεπόντουσαν, αλλά πήγανε και τους έμπασε στην κουζίνα, άνοιξε ένα ψυγείο και έβγαλε από μέσα πράμα πολύ, μέχρι φαΐ μαγειρευτό που το λέγανε φρικασέ, έτσι το λένε, και τους έβαλε να μπουζουριάσουνε μια χαρά και όσο θέλανε.
2: Ήτουνε και μια υπηρέτρια που όλο γκρίνιαζε, προσέχτε θα μου λερώσετε, προσέχτε θα μου λερώσετε.
0: Άι στο διάλο να πάει, να μην ευχαριστηθούνε φαΐ δηλαδή. Κι άμα φάγανε καλά και στεγνώσανε, τους πήρε η κυρία σε ένα άλλο δωμάτιο. Κοίτουνε μαζί και δύο κύριοι, ο ένας είχε μουστάκι, ο άλλος όχι.
2: «Καθίστε»,
0: είπε εκείνος με το μουστάκι και τους τύραγε από πάνω μέχρι κάτω. Καθίσανε το λοιπόν και κάνει τώρα ο άλλος ο ξουρισμένος.
2: «Ρε εσείς παιδιά, πώς τη βγάζετε?»
0: Είπανε τα παιδιά όλα τους.
2: «Κι ούτε ρούχο, ούτε φαΐ, ούτε τάλαρο, ε!»
0: Γέλασε ο Ντούρκας και ο άλλος με το μουστάκι πήρε το λόγο.
2: «Θέλετε να δουλέψετε σε μας?»
0: Ο Τσούρδος κοίταζε. «Άμα φας καλά, κοιτάς και θέλεις». Πάνω όμως που πήγαινε να πει μάλιστα, τον σκούντιξε ο Ντούρκας και μόλωσε.
2: «Θα ντυθείτε στο εντάξει και θα παίρνετε και από ένα κατοστάρικο τη μέρα ο πάσα ένας».
0: Πάλι πήγε να πει ναι ο Τσούρδος, πάλι έφαγε σκουντιά.
2: «Κι ούτε θα δουλεύετε όλη μέρα. Να, θα αρχόσαστε κατά τις 10-11, θα παίρνετε κάτι πακετάκια και θα τα μοιράζετε εκεί που θα σας λέμε. 6-7 διευθύνσεις».
3: «Από εδώ θα τα παίρνουμε?»
0: ρώτηξε ο Ντούρκας.
2: «Όχι, από διάφορα μέρη, πότε από εδώ, πότε από εκεί, από πολλά σπίτια δικά μας».
0: Το συλλογίστηκε ο Ντούρκας.
3: «Θα δίνετε από 150, γιατί θέλουμε και ναύλα. Ο μικρός είναι ξύπνιος»,
0: είπε η κυρία. Ο άλλος με το μουστάκι έβγαλε 3 χιλιάρικα.
1: «Πιάστα»,
0: έκανε.
3: 150, έτσι?»
1: «Ναι, πιάστα. Να πάτε πρωί πρωί στα ετοιματζίδικα να ντυθείτε ανθρώποι».
0: Τα πιάσε ο Ντούρκας.
2: «Και τώρα, επειδή είναι έτσι βιαστικό, ένα πακετάκι θα σας δώσουμε να το πάτε κάπου».
0: Έφερε η κυρία ένα πακετάκι
1: Τους είπανε τάδε σπίτι, τάδε διαμέρισμα, φύγανε τα παιδιά. Ο Τζούρδος τα είχε χαμένα. «Τι γίνεται?»
3: «Σκασμός», είπε ο Ντούρκας. «Μόνο άσε να πάμε το πακετάκι και θα σου πω».
1: Πήγανε λοιπόν το πακετάκι, το δώσανε κλειστό και μετά φύγανε και βρήκανε μέρος να ρίξουνε τούφες. Και το πρωί λέει ο Τζούρδος, «Θα πάμε για ρούχα?»
3: «Το απόγευμα», έκανε ο Ντούρκας. «Τώρα κάνε μπράκλα κρεντί».
1: Το πρωί να σου τους πάλες στην καλή κουζίνα να τρώνε και είπανε πρώτα δουλειά και μετά θα πάμε να ψωνίσουμε. Και η κυρία ήτουνε γελαστή και είπε «Είστε καλά παιδιά» και τους έδωσε τώρα δυο πακετάκια και διευθύνσεις και τους έριξε και ένα τρακοσάρι. Μετά σημείωσε ένα αριθμό και είπε «Τηλεφωνήστε στις 6 και θα σας πω τι θα γίνει αύριο». Ξαναπήγανε τα πακετάκια και πάλι δεν ψωνίσανε ρούχα και γκρίνιαζε ο Τζούρδος.
3: «Σκάσε, πλάκα», είπε ο Ντούρκας. «Μας δοκιμάζουνε, δεν καταλαβαίνεις, ζώο».
1: Την παραπάνω μέρα πήγανε αλλού και πήρανε πακετάκια 6. Κι άμα φτάσανε στη στοά εκεί Αγίους Θεοδόρους, έκανε έτσι ο Ντούρκας και είπε μόνο «Έλα και πρόσεχε» και χαθήκανε μέσα στη στοά. Κι άμα χαθήκανε τράβηξε ο Ντούρκας και πήγε στην αστυνομία.
3: «Αυτά τα πακετάκια»,
1: είπε, «τα ανοίξανε στην αστυνομία, είδανε και απορρίσανε».
3: «Δηλαδή?» «Να, 2 μέρες μας δίνανε άλλα που δεν ήταν πονηρά και σήμερα μας δώσανε τα σωστά με τις πρέζες να τα μοιράσουμε».
1: Έβγαλε και τα λεφτά από την τσέπη του.
3: «Και αυτά μας τα δώσανε για να ντυθούμε και τέτοια».
1: Βαστάξανε τα πακέτα, πήρανε τις διευθύνσεις στην αστυνομία και λέει ένας με πολιτικά, «Είσαστε φίνα παιδιά και τα λεφτά κρατήστε τα». Κι άμα πιάσανε το Μουστακάτο και την κυρία και τον Ξουρισμένο, αποδειχθήσεις της ενοχής των κλπ κλπ, δώσανε άδεια στα παιδιά να πουλάνε λαχεία. Μάλιστα, άσε που ντυθήκανε και πήγανε στο σινεμά και φάγανε και γλυκά, μπουγάτσες και τέτοια. Έτσι πονηρός ήτουνε τούτος ο Ντούρκας.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει. Αγροπαϊκό.
2: Τι λέει ρε Δήμιο, τρελάδι και γρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο, τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
3: Ώστε να βγαίνει η ναχτή παλιό στο ψιλορίτι.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπαιδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
8: Ασφαλές βήμα.

0: περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ακούτε Real FM στους 97 και 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Απαντάει η κυρία Βάσια Κούτρα. Ξαναλέω το νούμερο 211-200-8200. Ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης είναι στη ρυθμίση του ήχου.

σας και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή και να στείλετε κάποιο email, μόνο θα παρακαλέσουμε, είναι μεγάλα, στο studio@kirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είπα για τα email, γιατί χθες όταν τελείωσε η εκπομπή ήταν ένα πάνω από 500 λέξεις. Και μάλιστα απαιτούσε ένας φίλος από Θεσσαλονίκη για να το διαβάσω και στον αέρα. Εντάξει, το να διαβάσει τώρα 500 λέξεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Θα παρακαλέσω, έχω κρατήσει και μερικές ερωτήσεις, ωραίες, ευγενέστατες. Πραγματικά το απόλαυσα, ξέχωρα από τα οπαδικά μηνύματα που δεν διαβάζονται. Καλό θα είναι να είναι σύντομα για να μπορώ να τα διαβάζω. Και πάλι έχω ξαναπεί ότι υπάρχει και το κομμάτι της επικοινωνίας. Εντάξει. Οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θέλετε να βγαίνετε. Με γεια σας, με χαρά σας, και εγώ δεν το κρύβω ότι δεν έβγαινα στα ραδιόφωνα. Έτσι, αν ήθελα κάτι να στείλω, έπαιρνα τηλέφωνο παλιά που δεν είχαμε email και έλεγα, ξέρω εγώ, ρώτησε αυτό. Δεν το έκανα ούτε εγώ. Οπότε μπορώ να καταλάβω τον καθένα. Αλλά από εκεί και πέρα η εκπομπή είναι ανοιχτή. Μπορείτε να βγείτε, να σχολιάσετε αυτό το οποίο θέλετε, να ρωτήσετε κλπ. Ελεύθερα. Χωρίς κανένα άγχος, το παραμικρό άγχος. Πριν ξεκινήσω, θέλω να εκφράσω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ σε δύο ανθρώπους που με περίμεναν έξω από το Real FM, και δεν ξέρω τι λέξεις να πω. Η κυρία Αντωνία από το Παγκράτη, η οποία την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, μια ευγενέστατη κυρία και μια πάρα πολύ όμορφη παρουσία, και ο φίλος ο Χριστάρας από το Γαλάτσι, καταδρομέας, έτσι, τον έχετε ακούσει, λάτρης του Στράτου Διονυσίου, οι οποίοι ήρθαν οι άνθρωποι, η λέξη να πω, γεμάτα χέρια, τους αδικοί. Τους αδικοί. Ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν με διάφορους τρόπους και είναι καλοδεχόμενο και αυτό και είναι όμορφο. Αλλά πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι με έχουν αγγίξει πολύ. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία προσφέρουν. Είναι η πράξη και είναι αυτά τα οποία ακούς. Και πιστέψτε με ότι δεν υπάρχει ολότερο πράγμα για κάποιον ο οποίος εκτίθεται δημόσια, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι παραγωγός, μουσικός, είτε οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκτίθεται δημόσια και είναι σε ένα τόσο μεγάλο ραδιόφωνο όπως είναι ο Real FM. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα και έχει γίνει πολλές φορές δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αυτό είναι η μεγάλη χαρά που νιώθει οποιοδήποτε στη θέση μου αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό που έγινε. Σας ευχαριστώ και σας αφιερώνω τη σημερινή εκπομπή.

0: Σήμερα τελειώνει το πρωτάθλημα με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στη δεύτερη θέση, είτε Ολυμπιακός είτε ΠΑΟΚ. Έχουμε τα δύο μάτς 7.30 ώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός Κοσμοτέ 2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κοσμοτέ 3. Θυμίζω για όσοι δεν ξέρουν, δεν το έχουν καταλάβει, δεν έχουν πολύ ασχοληθεί, γιατί και ο Real FM δεν είναι αθλητικός σταθμός, είναι ενημερωτικός σταθμός, ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, καθάρισε, είναι δεύτερος. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση ισοβαθμίας, δηλαδή αν ο ΠΑΟ κερδίσει και έρθει ισοπαλία ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟ και υπερτερεί. Ή αν ο ΠΑΟ κερδίσει στην άδεια λεωφόρο και ο Ολυμπιακός χάσει, πάλι ο ΠΑΟ θα είναι δεύτερος. Και φυσικά, εκτός από την θέση τη δεύτερη, είναι μια ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό κόσμο που στερείται τη δυνατότητα να πάει στη λεωφόρο στο τελευταίο μάτς, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Από τη νέα σεζόν θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και θέλω να αναφερθώ λίγο και στην απόφαση της ΔΕΑΒ και στη λεωφόρο, αφού ακούσουμε την κυρία Μαρία από τη Χαλκίδα που περιμένει στη γραμμή. Γεια σας, κυρία μου.
1: Χαίρετε, κύριε Κολογοτρόνη.
0: Γεια σας.
1: Καλά είστε?
0: Καλά, καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλά.
1: Φεύγω για τον Αγιάννη τον Ρώσο, θα σας ανάψω κεράκι.
0: Να είστε καλά. Αυτά τώρα μου λέτε και συγκινούμε, συγκινούμε για την αγάπη του κόσμου, πραγματικά συγκινούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω κάτι, αν περνάει το χέρι,
0: κάνε
1: μια εκπομπή για την υπογεννητικότητα.
0: Κοιτάξτε, ναι, ωραία, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι αθλητικός συντάκτης, δεν είμαι αρμόδιος, αλλά στο Real FM τόσοι συνάδελφοι τα λένε χρόνια και τα λένε και τα λένε.
1: Το δέχομαι, εντάξει, το δέχομαι, έτσι. Αλλά εγώ επικοινωνώ μαζί σας.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Και ωραία. Και εσείς καλό ταξίδι να έχετε. Καλά να περάσετε. Καλά να περάσετε. Γιάννη το Ρώσο, όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει να πάτε μια εκδρομή, είτε μόνοι σας είτε με φίλους, έτσι, ή όσοι είστε ηλικιωμένοι και διοργανώνετε εκδρομές, να πάτε. Πραγματικά αξίζει το κόπο, είναι πάρα πολύ όμορφα από όλες τις απόψεις. Έλεγα λοιπόν για τη λεωφόρο. Είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε που στερείται λογικής και σοβαρότητας για ρήψη κροτίδων, όταν την ίδια ώρα υπάρχουν αγώνες που οι οπαδοί έχουν σπάσει καθίσματα. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Και δεν μιλάμε τώρα για 2 και 5. Δηλαδή οι παοξίδες, ας πούμε, είχαν σπάσει καθίσματα και στον αγώνα με το Βόλο, στο Πανθεσσαλικό και με τον Όφη στο Πανθεσσαλικό, στο τελικό του κυπέλλου, και τιμωρηθήκανε με πρόστιμο. Ή στη Λιβαδιά. Τώρα έπιασα τον Πάο γιατί είναι σπασμένα καθίσματα, έτσι. Δεν μπορείς λοιπόν τώρα για ρήψη κροτίδων. Δεν επηρέασαν τίποτα και κανέναν. Ναι. Να στερείς από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα πολλοί είχαν από επαρχία, είχαν κλείσει ξενοδοχεία, να έρθουν να δουν την αγαπημένη τους λεωφόρο για τελευταία φορά. Το μάτς αυτό σήμερα είναι για συναισθηματικούς λόγους για τον Παναθηναϊκό, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται δηλαδή να παίρνεις απόφαση και να λες αυτός πρόστιμο, αν το μπουκάλι είναι άδειο, και αυτός και κλεισμένο να το μπουκάλι που πετάγεται είναι γεμάτο. Αυτά είναι γραφικότητες. Δεν θέλω τώρα να αναλωθεί η εκπομπή σε αποφάσεις της ΔΕΑ. Αυτό έχω πει χιλιάδες φορές. Είμαι από αυτούς που είπαν ότι τα μέτρα θα γίνουν πιο αυστηρά, να εφαρμοστούν οι νόμοι που έχουμε νόμους και να είναι σκληρές οι ποινές. Εγώ δεν το αφισβητώ. Δεν θέλω το αντίθετο. Δεν θέλω να πέφτουν οι ομάδες στα μαλακά. Αλλά όχι να ξεπερνάμε την κόκκινη γραμμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θες να τιμωρήσεις τον Παναθηναϊκό, σώνει και καλά, κλείσου τη 13. Ή κλείσε μέρος της 13. Η UEFA τι κάνει? Αυτό δεν κάνει η UEFA. Δεν κλείνω δηλαδή. Γιατί τιμωρείς τον κόσμο? Τιμωρείς αυτούς που έχουν πάρει διαρκείες. Έτσι, τα διαρκείες του Παναθηναϊκού χοντρικά φέτος, που δεν υπήρχε επίσημα ανακοίνωση, είναι και στα 10.000. Μπορεί να ήθελαν σήμερα να πάνε 10.000 και άλλοι να πληρώσουν εισιτήριο να δουν τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο μάτς τηλεοφόρου. Γιατί το στερείς? Ποιο είναι το κέρδος, δηλαδή σήμερα που ο Παναθηναϊκός θα παίξει σε άδειο γήπεδο, ποιο είναι το κέρδος του ποδοσφαίρου που θα γίνει αυτό? Υπάρχει κέρδος? Αν υπάρχει, να συμφωνήσω. Και να μου πει κάποιος Κολοκοτρώνης σε λάθος. Μα δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Γι' αυτό λέω ότι ο αρμόδιος υπουργός, αν θέλει να λέει ότι άφησε κάτι, να ξαναδεί το θέμα με τη ΔΕΑΒ σε συνεννόηση, σε συνεργασία με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Πραγματικά δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Ή ανάβω το καπνογόνο, το κρατάω στο χέρι μου, αν το καπνογόνο το πετάξω από μέσα, χωρίς βέβαια να πάει κάπου και το σβήσω μέσα από τα κάγκελα κλπ. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Αλλιώς αποφασίζει η αθλητική δικαιοσύνη σε επίπεδο αθλητικού δικαστή, αλλιώς αποφασίζει η ΔΕΑΒ. Έως πότε. Τώρα πρέπει να γίνει. Τώρα που τελειώνει το πρωτάθλημα και σε λίγους μήνες αρχίζει το καινούριο, τώρα πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Μία διαπάτως. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Έτσι δεν βοηθάμε το ποδόσφαιρο. Και εν πάση περιπτώσει αγνοούμε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος σιγά σιγά έχει αρχίσει και επιστρέφει στο γήπεδο. Γιατί βλέπει, ενώ πέφτει ξύλο, το έχουμε πει, υπάρχει βία εκτός γήπεδου, τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο, και όπως είναι τώρα τα μέτρα, δεν έχουμε επεισόδια. Και βλέπουμε πολλές οικογένειες. Καταρχάς βλέπουμε πολλές γυναίκες. Πολλές στο μπάσκετ, αλλά έχουν έρθει και πολλές γυναίκες έχουν επιστρέψει στο γήπεδο. Όταν βλέπουμε τους αγώνες και κάνουν zoom οι κάμερες ως σκηνοθέτες, σε όλα τα γήπεδα, σήμερα παρατηρήστε, ας πούμε, ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ο σκηνοθέτης θα κάνει, της Κοσμοτέ θα κάνει zoom. Πόσες γυναίκες. Δηλαδή αυτό δεν θέλουμε να το κερδίσουμε. Και εμείς παίρνουμε αποφάσεις για να διώξουμε τον κόσμο.

Πριν αναφερθώ στις λεωφόρους, θέλω κάποια ιστορικά στοιχεία, όχι πολλά πράγματα, γιατί και χθες ξεκινήσαμε με το μπάσκετ, έτσι είπαμε λίγο πράγματα, είπανε κάτι ένας-δύο και όλοι φάγαμε με το Γιαννακόπουλο, το μπάσκετ κλπ. Εντάξει, είναι και το ποδόσφαιρο, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, να ακούσουμε το Γιάννη Πάριο που μας λέει το σημάδι σε στίχους του 40 Λιβιζάτου και μουσική του Μάριου Τόκα και γυρίζουμε.

0: λέει ο Βασίλης, γεια σου Βασίλη Γίγαντα Παοκάρα. Βρε μανία με τον ΠΑΟΚ. Πες και πόσα πρόστιμα έχει φάει ο ΠΑΟΚ άδικα. Βασίλη μου, αν με άκουγες και με διάβαζες χρόνια, δεν θα μου στέλνεις τέτοιο μήνυμα. Είμαι αυτός που έχω πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 24 τελικούς, έχει πάρει 8. Είμαι αυτός που έχει πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει κυνηγηθεί τα παλιά χρόνια, όσο τίποτε άλλο. Και ο ΠΑΟΚ θα είχε περισσότερους τίτλους και θα ήταν διαφορετική η θέση του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επομένως δεν μπορεί να μου στέλνεις τέτοιο μήνυμα. Αναφέρθηκα τώρα στον ΠΑΟΚ γιατί στα συγκεκριμένα μάτς που είναι πρόσφατα σπάσαν καθίσματα, κανένας άλλος λόγος. Δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να το έχει κάνει η ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Επομένως, δεν χρειάζεται με το παραμικρό να είστε με το χέρι στη σκανδάλη. Εντάξει, δεν μπορεί να είμαστε αρεστοί σε όλους, αλλά πριν γράψουμε κάτι ή πριν πούμε κάτι, αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρουμε, τον ακούμε, ξέρουμε τις απόψεις του. Αυτός ο άνθρωπος πόσα χρόνια είναι στη δημοσιογραφία? Τυχαίνει να είμαι λίγα, μόλις 43. Και είμαι άνθρωπος που εκτίθεται και στο γραπτό λόγο. Και τα γραπτά μένουν, ξέρετε. Δεν μπορείς να γράψεις άλλα και να πεις άλλα. Και έχω το θάρρος της άποψής μου, που αυτό έχει κόστος. Και αν εσύ μου βρεις δημοσιογράφους εδώ στην Αθήνα που σε παοξείς να μιλάνε έτσι για τον ΠΑΟΚ, δεν θέλω να μου πεις πολλούς, άλλον έναν. Μη μου πεις πολλούς, άλλον έναν. Διαχρονικά. Γιατί εγώ αντιμετωπίζω τον ΠΑΟΚ σαν μεγάλη ομάδα, έχει λαό, τρομερό λαό, έχει ιστορία. Ασχολούμαι με το μέσο ΠΑΟΚΖΙ και όχι με τους πιτσιρικάδες, τους ανεγκέφαλους. Το έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές. Όπως λοιπόν αντιμετωπίζω τον Ολυμπιακό, αντιμετωπίζω και τον ΠΑΟΚ. Και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και σέβομαι τον Άρη και χάρηκα για τον Ηρακλή και όλες τις μεγάλες ιστορικές ομάδες, όπως είναι η Πανιωνάρα που μου λείπει από την Αλφαεθνική. Επομένως δεν χρειάζεται. Ένας άλλος φίλος τώρα που μου λέει για την Τσέλσι, κάτσε να τον βρω. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Κοιτούσα αν τα καταφέρει η Τσέλσι για σένα. Όμως δεν πειράζει. Εγώ είμαι Λίβερπουλ. Να χαίρεσαι την ομαδάρα σου στη Λίβερπουλ. Δεν πήγαμε καλά, δεν τα καταφέραμε. Χάσαμε χθες από την Σίτι με ένα απίστευτο γκολ. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Του Σεμένιο, σπάνιας ομορφιάς γκολ που δείχνει και το επίπεδό του από την πάσα που του έκανε από δεξιά ο Χάλαντ στο 72. 1-0 η Σίτι. 14ο τελικός, 8ο κύπελο για την ομάδα του Γκουαρδιόλα. 17ος τελικός για την Τσέλσι, η οποία έχει πάρει επίσης 8 κύπελα. Αλλά η είδηση που έχουμε από την Τσέλσι, μια και το ανέφερες, είναι ότι ανακοινώθηκε ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο Τσάμπι Αλόνσο είσαι και Λίβερπουλ, τον είχατε στη Λίβερπουλ. Ήταν φοβερός στη Λεβερκούζεν, εκεί που πήρε το πρωτάθλημα. Όταν πήγε στη Ρεάλ έλεγα εδώ ότι για μένα βιάζεται. Με το που πάει στη Ρεάλ δεν ξέρω αν θα βγάλει τη χρονιά και θα φύγει. Και είδατε ότι τον έφαγαν τα αποδυτήρια της Ρεάλ. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας προπονητής κακός. Τώρα ξεκινάει το παλικάρι αυτό ουσιαστικά. Έφυγε από τη Ρεάλ, πήραν τον Αλμπελόα. Η ομάδα πήγε από το κακό στο χειρότερο γιατί ήταν διαλυμένη. Μέχρι ξύλο έπαιξε ο Τσουαμενί με το Βαλβέρδε. Τώρα λένε πως πάρουν το Μουρίνιο. Για μένα κακώς γυρίζουν πίσω, εν πάση περιπτώσει. Και τελικά η Τσέλσι, εκεί που λέγανε για τον Φάμπρεγκας ή τον Τζάβι, αυτοί παίζανε σαν πρώτα ονόματα, ανακοινώθηκε χθες ο Τσάμπι Αλόνσο. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Τσέλσι είναι ένας εύκολος σύλλογος, γιατί έχει πάμπλουτους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν είναι Αμπράμοβιτς. Να μην γελιόμαστε, θέλουν χρόνο έτσι να μπουν γενικά στο κουρμπέτι. Πήραν τον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η ομάδα δεν έκανε προετοιμασία, είχε προβλήματα, διώξαν τον Μαρέσκα, πήραν τον Ρωσενιόρ, δεν τα βρήκε ποτέ με τους παίκτες, έφυγε ο Ρωσενιόρ και τώρα με τον Τσάμπι Αλόνσο γίνεται μια νέα προσπάθεια, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Λέγαμε λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, για την Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο λοιπόν κάποια στοιχεία έτσι δόθηκε το πρώτο διεθνές παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιτόρια Ζάγκρεπ από τη Ιουγκοσλαβία τότε, το 1925, ήταν τότε 1-1. Το γήπεδο της Λεωφόρου ήταν το πρώτο που απέκτησε ξύλινες κερκίδες το 1928 στην πλευρά της οδού Τσόχα. Το 1932 κατασκευάστηκε η εξέδρα των επισήμων και το 1951 φτιάχτηκε το πέταλο της θύρας 13, που είναι σήμερα. Επίσης, την ίδια χρονιά, το 1951, ξεκίνησε και η κατασκευή του κολυμβητήριου που είναι κάτω από τη θύρα 13, έτσι όσοι δεν γνωρίζετε. Οι πρώτοι προβολείς που μπήκαν σε ελληνικό γήπεδο ήταν το 1938 και από ό,τι είχα διαβάσει τους φέραν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Νέα Υόρκη. Ήτανε τότε μαζεύτηκαν χρήματα εθελοντικά, έτσι, για να φέρουν τους πρώτους προβολείς. Το 1958 η Λεωφόρο ήταν το πρώτο γήπεδο με χλωοτάπητα, ενώ το 1959 δημιουργήθηκε το κλειστό κάτω από τις θύρες 6-7, που είναι ο λεγόμενος τάφος του Ινδού. Έτσι ήταν στρούγκα, μικρούλι, όπως είναι ακόμα το Παύλος Γιαννακόπουλος. Τον Οκτώβριο του 1967 ήμουνα 2 ετών εγώ τότε. Καταγράφηκε ρεκόρ εισιτηρίων στον αγώνα Παναθηναϊκού Μπάγερ 1-2 για το κύπελο Κυπελλούχων. 29.665 θεατές, ο ένας πάνω στον άλλον. 30.000 κόσμο στη Λεωφόρο. Την περίοδο 1970-1971 η Λεωφόρος στεγάζει την ανεπανάληπτη πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι το τελικό του κυπέλου με τον Αντρινό στο Γουέμπλι. Πέρασαν τα εμπόδια Ζενέσες, Σλόμα Μπρατισλάβας, Έβερτον και Ερυθρός Αστέρας. Το 1983 το γήπεδο, άλλοι λένε το 83, άλλοι λένε το 81, εν πάση περιπτώσει δεν θυμάμαι εγώ τώρα, ή το 81 ή το 83, το γήπεδο μετονομάστηκε Απόστολος Νικολαίδης, θρυλική μορφή και πρόεδρος του Συλλόγου του 74, είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, είχε διατελέσει και πρόεδρος της ΕΠΟ, δεκαθλητής, μεγάλο όνομα, μεγάλη προσωπικότητα. Από το 84 και μετά ο Παναθηναϊκός μετακόμισε στο ΆΚΑ και επέστρεψε στη Λεωφόρο το 2000. Για νέες στιγμές δόξας με αποκορύφωμα τη σεζόν 2001-2002 όταν έφτασε στους 8 του Champions League και στα προημιτελικά του κυπέλου UEFA το 2003. Δηλαδή καταλαβαίνετε, τώρα σας είπα συνοπτικά κάποιους αριθμούς, κάποια νούμερα ιστορικά, τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού η Λεωφόρος, και γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος δεν ήθελε Βοτανικό, σου λέει ότι να γκρεμιστεί η Λεωφόρος και να φτιαχτεί από την αρχή. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουν γίνει μελέτες επιμελετών, έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί επιστήμονες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα για να φτιαχτεί ένα σύγχρονο γήπεδο όπως θα δούμε στο Βοτανικό. Δεν υπήρχαν οι ίδιες προδιαγραφές όπως υπήρχαν στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, θα γυρίσουμε και μετά θα σας πω ένα άλλο ιστορικό γεγονός, γιατί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού υψώθηκε η ελληνική σημαία τότε με τους Γερμανούς στην κατοχή.
1: Real FM.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω. Και
9: χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσια, ότι το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε. Συνεχίζω λίγο με τη λεωφόρο να πω μια πολύ μεγάλη στιγμή και όποιος κύριος θέλει έτσι μεγαλύτερος ηλικία και έχει ζήσει κάποιες ιδιαίτερες στιγμές που πρέπει να τις μοιραστεί μαζί μας, θέλει με μεγάλη μας χαρά, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα πολύ πίσω, 1944, 8 Οκτωβρίου. Εκεί ο διευθυντής του γηπέδου ήταν ο Αντώνης ο Βρετός, ο οποίος σήκωσε στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού τη σημαία της ελευθερίας, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας στους Έλληνες και δίνοντας κουράγιο στους δεκάδες συμπατριώτες μας που απέναντι υπήρχαν οι φυλακές Αβέροφ, τους βασάνιζαν και ακουγόντουσαν τα ρουλιαχτά τους. Ήταν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής από το 41 στο 44 που η λεωφόρος το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί το γήπεδο και έκαναν εκεί μεταξύ τους αγώνες. Είχανε, εντάξει, καταλαβαίνετε, είχαν λιλατήσει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Και απέναντι, όπως σας είπα, φυλακές Αβέροφ. Λοιπόν, τα ξημερώματα 8 Οκτωβρίου του 44, σκοτάδι, εντάξει, οι Γερμανοί παντού. Φεύγει ο Αντώνης ο Βρετός από το σπίτι του και πάει στο γήπεδο της Λεωφόρου και εκεί έβαλε αρκετό κόσμο. Ήταν ένα δωμάτιο που το λέγανε το κρυφό σχολείο, μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και άκουγαν τα νέα του BBC. Από την προηγούμενη ημέρα, οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονταν στην Πελοπόννησο. Τουλάχιστον αυτό έλεγε το BBC, έτσι. Η είδηση λοιπόν αυτή την άκουσε ο Βρετός, ο οποίος, εντάξει, αναθάρισε, πήρε τα μάνα του, απάνω του ελπίδα, αποφασιστικότητα, παιδιά, έρχεται η ελευθερία μας. Και ήταν γενικά ένας άνθρωπος, από ό,τι έχω διαβάσει, με σπουδαία δράση κατά τη διάρκεια της περίοδου της κατοχής και μάλιστα είχε συμμετέχει στην απελευθέρωση του Μιχάλη του Παπάζουγλου που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για σαμποτάζ σε βάρος των Γερμανών. Λοιπόν, ήταν στο γήπεδο της Λεωφόρου, πήρε μια κυμολία και έγραψε σε ένα μαύρο πίνακα έξω από την εξέδρα που βρισκόταν στην πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ότι την προσεχή Κυριακή μέγας ποδοσφαιρικών αγών Παναθηναϊκού Αγγλικής Αεροπορίας. Ζήτω ελευθερία, γιατί σου λέει, είχαν ακούσει ότι γινόταν η αποβίβαση στην Πελοπόννησο, σου λέει σε λίγες μέρες θα είναι εδώ πέρα. Γι' αυτό έγραψε ότι θα γίνει παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Αγγλική Αεροπορία. Έτσι λοιπόν, 7 η ώρα το πρωί, ύψωσε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σημείο του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Και η ελληνική σημαία υψώθηκε στον ουρανό της Αθήνας μετά από 3,5 χρόνια. Και οι Γερμανοί, ξέρετε πότε έφυγαν, 12 Οκτωβρίου του 1944. Μετά από λίγες μέρες. Μάλιστα, είχε στείλει και μία επιστολή στον τότε δήμαρχο της Αθήνας, τον Άγγελο Γεωργαντά, την οποία την έχω βρει, είναι πολύ μικρή και θα σας τη διαβάσω. Είχε πει τότε ο τότε διευθυντής, έτσι, του γηπέδου της Λεωφόρου: «Κύριε Δήμαρχε, λαμβάνω την τιμή να σας γνωστοποιήσω ότι υπό την ιδιότητά μου ως διευθυντού του γυμναστηρίου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, ύψωσα εν αυτό σήμερον, την 8 Οκτωβρίου του 1944 και ώραν 7 π.μ. στην ελληνική σημαία. Με βαθύτατη συγκίνηση, αξιότιμε Δήμαρχε, σας αναφέρω τα ανωτέρω, με συγκίνηση την οποία επαυξάνει το γεγονός ότι για πρώτη φοράν υψούται η ελληνική σημαία εις την περιοχή της κυρίως πρωτευούσης». Σας λέω μερικά στοιχεία. Μπορούμε να μιλάμε για τη Λεωφόρο ώρες ατέλειωτες. Έτσι. Να μιλήσουμε για τις μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού. Αλλά εντάξει, δεν μ' αρέσει να μονοπολεί ένα θέμα την εκπομπή και να είναι μονόπλευρο το ενδιαφέρον, γιατί ακούνε και οπαδοί όλων των ομάδων και καλό θα είναι να υπάρχει μια ποικιλία. Αλλά από εκεί και πέρα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, και ξέχωρα από τι ομάδα είναι ο καθένας, πρέπει να παραδεχτούμε ότι γράφτηκε η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Λεωφόρο, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχουν παίξει όλες οι ομάδες μας, ήταν κέντρα του Ολυμπιακού. Και θυμάστε έναν κύριο τι είπε χθες. Παλιά υπήρχαν και τα τουρνουά το Πάσχα μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά με πήγαινε ο πατέρας μου, ήταν Παναθηναϊκός, με πήγαινε στη Λεωφόρο. Τότε βέβαια είχαμε πριν τους αγώνες, παίζανε και τα τσεκό που λέγαμε. Δηλαδή ήταν ένα μάτς, ξέρω εγώ, 3 η ώρα, ξεκίναγε από τις 1 τα τσικό. Άλλες εποχές, άλλη κουλτούρα, παιδιά, άλλη παιδεία. Τότε ήταν μαζί Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αεξίδες, Παναθηναϊκοί, Αεξίδες, Ολυμπιακοί. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έξω και να φορέσεις τη φανέλα της αγαπημένης ομάδας, γιατί θα σε μαχαιρώσουν. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ λοιπόν επίοικως απαράδεκτο το γεγονός ότι στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα να είναι το γήπεδο άδειο. Η Λεωφόρος, το είπα και χθες, δεν θα κλείσει. Η Λεωφόρος θα γκρεμιστεί όταν ολοκληρωθεί ο Βοτανικός. Όλες οι εγκαταστάσεις. Και ΠΑΕ και ερασιτέχνη. Και τότε θα γίνει το Μουσείο του Παναθηναϊκού. Η Λεωφόρος θα συνεχίσει να υπάρχει από τη νέα σεζόν. Θα τη χρησιμοποιήσει ως έδρα η Κηφισιά. Η Κηφισιά, η οποία έμεινε στην κατηγορία, έπαιζε στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη. Τώρα λοιπόν αποφασίστηκε, εξάλλου και καλές σχέσεις από ό,τι φάνηκε μεταξύ του Πρίτσα και του Παναθηναϊκού και με τον Αλαφούζο και τον Αριστερή Παναθηναϊκό, αποφασίστηκε τη νέα σεζόν η έδρα της Κηφισιά να είναι στη Λεωφόρο, οπότε ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα και του χρόνου να ξαναπάει στη Λεωφόρο, αλλά δεν μπορεί να ξαναδεί τον Παναθηναϊκό, διότι ο Παναθηναϊκός από τη νέα περίοδο θα χρησιμοποιήσει το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας για μία σεζόν. Διότι στο τέλος της επόμενης περίοδου, δηλαδή το 27, θα υποτίθεται, και εγώ πάντα κρατάω μία πισινή, θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός. Με την ευκαιρία να πω, επειδή πολλοί με ρωτάτε, γιατί δεν έχουν βγει τα διαρκές του Ολυμπιακού, εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσουν τα έργα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκη και θα παίξει φέτος στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν ξέρω αν έχουν καθυστερήσει γι' αυτό το λόγο ή περιμένουν τώρα τη λήξη του πρωταθλήματος. Πάντως ενημέρωση δεν έχω. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται κομμάτι δύσκολο, για να μην πω απίθανο, ο Ολυμπιακός να παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο αυτή τη σεζόν. Η λογική λέει ας περιμένει ένα χρόνο που ο Παναθηναϊκός θα μπει στο Βοτανικό και από την μεθεπόμενη περίοδο ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιεί μόνος του το Ολυμπιακό στάδιο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Βοτανικό ή έχει το γήπεδό της πλέον. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα να χρησιμοποιήσει το Ολυμπιακό στάδιο. Συν ότι φαντάζομαι, αυτό που λέει η λογική, υπάρχουν πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες για να πέσουν υπογραφές και να κάνει ο Μαρινάκης αυτό που θέλει, να αυξήσει θεαματικά τη χωρητικότητα του στο Καραϊσκάκι για να το κάνει 50.000. Το έχω ξαναπεί ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και του Κόκαλη. Περίμενε πού θα πάνε οι συντελεστές του Βοτανικού. Είχε σκοπό να αυξήσει το Καραϊσκάκι από 32.500-33.000 στις 39, να υψώσει εκεί που είναι οι σουίτες του Καραϊσκάκι 7.000 θέσεις. Ο Μαρινάκης αυτό το έχει ξεπεράσει με τους δικούς του ανθρώπους, τους δικούς του επιστήμονες. Του έχουν πει ότι μπορεί να γίνει μια αύξηση της τάξης των 15.000 ακόμα θέσεων, και αυτό θέλει να κάνει ο Μαρινάκης. Έτσι, και είναι εφικτό και είναι καλοδεχούμενο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως δεν είναι εύκολο ο καθένας που μπορεί να το αντιληφθεί. Άρα περιμένουμε, πιστεύω, σε σύντομο χρονικό διάστημα επίσημες ανακοινώσεις, γιατί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όταν θα πάρει εισιτήριο διαρκές, το εισιτήριο διαρκές τι θα είναι, για το Καραϊσκάκι, για το ΟΑΚΑ? Δεν μπορεί ο άλλος να δίνει λεφτά και να μην ξέρει σε ποιο γήπεδο θα πάει. Λοιπόν, κάποια μηνύματα. Γεια σου Γιώργο από τον Ασπρόπυργο. Εντάξει Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Κύριε Θανάση μου, τα κλασικά μηνύματα χωρίς να... μία κυρία έχει μιλήσει. Και εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με τους συνταξιούχους και τους στολίζεις και ακόμα δεν έχει μιλήσει κανένας. Είναι αυτό που σου λέω, έχεις πάρει copy-paste το ίδιο μήνυμα και μου το στέλνεις κάθε Κυριακή. Να είσαι καλά όμως, δεν πειράζει Θανάση μου, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Λοιπόν, μου έχει στείλει πάλι ξανά μήνυμα. Κύριε Μπρόκο, ευχαριστώ πολύ. Το στείλατε και χθες μήνυμα, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η καλημέρα, όμορφη Κυριακή. Βρες χρόνο να γελάς. Αυτή είναι η μουσική της ψυχής. Γιάννης Ρίτσος. Η Σόφη, η αγαπημένη. Επίσης, όταν λέμε για Σόφη, τι έχω πει για την κυρία Αντωνία, τι είπα τώρα για την κυρία Αντωνία και τον Χρήστο. Τα ίδια η Σόφη. Τα ίδια η Σόφη. Το έχω πει βέβαια πάρα πολλές φορές. Χίλια ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Και μάλιστα μου λέει: τι γλυκό να σε αγαπούν και να στο λένε, που λέει και η Χαρούλα Αλεξίου. Μπράβο στους συνακροατές μας που ξέρουν να ξεχωρίζουν τους καλούς σαν και εσένα. Καλή εκπομπή, συντροφιά με τον Γιώργη και τη Βάσκη. Ο Real Blogger. Καλησπέρα, τι μου θυμήσατε σήμερα. Η ωραίτερη ανάμνηση που διατηρώ από την αγαπημένη μας Λεωφόρο είναι εκείνο το 3-0 του επαναληπτικού με τον Ερυθρό Αστέρα που μας έστειλε στον τελικό με τον Άγιαξ. Βεβαίως. Λοιπόν, είχε παίξει λίγα παιχνίδια στη Λεωφόρο και στο τέλος της σεζόν 88-89, μας λέει αυτός που υπογράφει, ο ΠΑΟ. Τώρα, Γιάννη μου, δεν ξέρω τι εννοείς με τον αγώνα τώρα, τότε το 42 κλπ. Είπα προηγουμένως, προφανώς τρολάρεις. Το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί τότε. Και ανέφερα με την, αυτό που έκανε ο διευθυντής τότε και ύψος στην ελληνική σημαία. Όταν το έχουν επιτάξει ένα γήπεδο Γερμανοί, όταν ήταν υπό την κατοχή Ελλάδα, η Αθήνα μας. Τι δεν μου πεις και τον Παναθηναϊκό, δεν έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, μην δηλητηριάζουμε την εκπομπή, ειλικρινά. Λοιπόν, ο Βασίλης, δεν θα μπορούσαν να μεταφέρουν την ποινή στον πρώτο αγώνα της επόμενης σεζόν και να γίνει με κόσμο το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο? Φυσικά θα μπορούσαν να το κάνουν. Μα ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ένσταση και ζήτησε ακριβώς αυτό το λόγο. Να γίνει το παιχνίδι με κόσμο και να πάει την πρώτη αγωνιστική. Αν θέλαν το κάνανε. Και μάλιστα σήμερα που παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός και υπάρχει μία από χθες εορτασμή. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις σήμερα από το πρωί. Υπάρχει θελοντική αιμοδοσία για τα παιδιά, υπάρχουν κλόουν. Γενικά είναι εορταστική ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, στη Φιλαδέλφεια, στις πλατείες, στην πλατεία Αιτού. Θα υπάρχει γιγαντοοθόνη κλπ. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση και λέει: τα μάτια σας χίλια. Να γιορτάσουμε, να πανηγυρίσουμε. Έχει βγάλει μία σειρά από τι δεν πρέπει να έχει ο κόσμος της ΑΕΚ που θα πάει στο γήπεδο. Και είναι λογικό, διότι αν γίνει οτιδήποτε, πετάξουν κανένα αντικείμενο, δεν ξέρω οτιδήποτε, η ΑΕΚ θα τιμωρηθεί για την νέα σεζόν. Και σου λέει λοιπόν η διοίκηση, γιατί για ποιο λόγο εγώ να ξεκινήσω το νέο πρωτάθλημα και να έχω τιμωρία του γήπεδου μου και κλεισμένων των θυρών. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος Βασίλης τώρα, εδώ, έχει δίκιο. Θα μπορούσε η ΔΕΑΒ να πάνε την απόφαση, ακριβώς επειδή είναι ξεχωριστό το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, να το πάνε την πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο. Πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε. Δεν είναι μεγάλες και γυρίζουμε.
2: Real FM.
3: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επανέρχεται ο Real Blogger και μου λέει: αξίζει να αναφερθούν και οι παραδοσιακοί αγώνες. Ναι, βεβαίως. Ταλαιπωριακού και βραδιποριακού που γίνονται κάθε χρόνο στο λεωφόρο και ότι ο Ράλης, ένθραμος Παναθηναϊκός, κάθε Κυριακή βρισκόταν στη θέση των επισήμων. Εντάξει, πάρα πολλοί πολιτικοί, γενικά άνθρωποι που τους ξέραν οι πάντες, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, συγγραφείς. Εντάξει. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ομάδα του, πηγαίνει στο γήπεδο. Πόσους βλέπουμε στη λεωφόρο, στο Καραϊσκάκι, στη Φιλαδέλφια κλπ. Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε και τη γνώμη του Νίκου του Μπαγκαλίδη, του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού από Θεσσαλονίκη στο Λίμπερο. Γεια σου Νίκο μου, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές σου.
0: Λέω τώρα, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για την ιστορικότητα της λεωφόρου, για την αδικία της ποινής κατ' εμέ, διότι θα ήθελε ένας απλός οπαδός του Παναθηναϊκού να πάει να δει την ομάδα του.
1: Αυτό στο... θα λέω και εγώ τώρα.
0: Ναι, σ' ακούω, εντάξει. Ναι. Συμπίπτω.
1: Εδώ που τα λέμε σήμερα τώρα, ανεξάρτητα πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό, κάποιος που δεν είναι οπαδός του Παναθηναϊκού, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο. Αυτό έχει έννοια ενός αιώνα. Δεν είναι κακό, δηλαδή. Τέλος πάντων, γίνονται αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δυστυχώς θα λέγαμε. Τέλος πάντων.
1: Γίνονται αυτά. Εντάξει, νομίζω σήμερα ότι. Όχι, νομίζω, είναι δεδομένο ότι παίζει η δεύτερη με την τρίτη θέση. Θεωρητικά έχει μεγάλη σημασία. Γιατί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πρέπει ανεξάρτητα αν το βγει κάποιο πρώτο ή δεύτερο να αλλάξουν πάρα πολλά στην εσωτερική του λειτουργία. Συγκριτικά, γιατί. Εδώ που τα λέμε είναι γνωστό και δεδομένο ότι τους πήρε πρωτάθλημα μια ομάδα η οποία έχει όχι τόσο καλό υλικό όσο έχουν οι άλλοι δύο. Αυτό πρέπει να προβληματίσει νομίζω και τις δύο ομάδες. Και τις δικές τους. Ανεξάρτητα κάποιος βγει δεύτερος, ανεξάρτητα κάποιος βγει τρίτος. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα σήμερα γιατί πήρε σε άδεια λεωφόρο. Δεν παίζει ούτε τέι. Αλλά νομίζω ότι οι αποφάσεις που θα βγουν από εβδομάδα και το οργανόγραμμα διετίας είναι πολύ πιο σημαντικό από τη σημερινή νίκη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Νομίζω το ίδιο πράγμα ισχύει και τον Ολυμπιακό.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι πριν πεις για τον Ολυμπιακό. Η παραμονή Λουτσέσκου είναι δεδομένη ή μπορεί να έχουμε τίποτα άλλο?
1: Κοίταξε Γιώργο, δεδομένο στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πουθενά τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι μιλάμε εμείς οι δύο.
0: Μάλιστα.
1: Το κοροκοτρίνο είναι το μεγαλύτερο.
0: Σωστό.
1: Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με δεύτερη και τρίτη θέση. Απλά για μένα, εμείς έχουμε και μια αλφα εμπειρία, δεν έχει σημασία τόσο μεγάλη δεύτερη και τρίτη θέση. Σημασία έχει η επόμενη μέρα, το οργανόγραμμα, τη διακριτή ρόλη και η ποδοσφαιρική λογή που θα προκριθεί στον ΠΑΟΚ. Αν θέλουν να έχουν καλύτερη η επόμενη μέρα. Αλλιώς, το φετινό το πάθημα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μάθημα. Δεν γίνεται κάποιος παραμυσκάρι, δηλαδή μεγαλομέτωχος που κοροϊδεύεις, να παίρνει το πρωτάθλημα με χαρακτηριστική άνεση, 8 βαθμούς διαφορά, και οι άλλοι δύο που είναι πιο έμπειροι σύλλογοι και με ξέρω εγώ, κόσμο και με υλικό και το ένα και το άλλο, να μένουν πίσω. Αυτό πρέπει να προβληματίσει. Αν δεν προβληματίσει, κακό του κεφαλιού τους. Αλλά περιμένουμε τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ από εβδομάδα, μάλλον από Τετάρτη, εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αρκετές από ό,τι ακούγεται.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Για τον Ολυμπιακό, κάτι ήθελες να πεις και σε διέκοψε.
1: Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι επένδυσε φέτος σε παίκτες οι οποίοι έδωσε εκατομμύρια και κάτι σιπιώνεδες και κάτι τέτοιοι, οι οποίοι δεν είναι βασικοί. Ο Ολυμπιακός παίζει με την περσινή δεκάδα. Αν φέτος αλλάξει μοντέλο, θα πάει το χρόνο καλύτερα. Αν δεν αλλάξει μοντέλο, και ακόμα χειρότερα, να διώξει και το Μεντιλίμπαρ, θα έχει και αυτός πρόβλημα. Γενικότερα νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι σε ένα μετέχνιο το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Είπαμε αυτό το κάζο που φάγανε, γιατί για μένα είναι κάζο αυτό που έγινε φέτος για αυτές τις δύο ομάδες, είναι κάζο μεγάλο, πρέπει να τους προβληματίσει. Θα δούμε φυσικά μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο αν τους προβλημάτισε ήδη. Αλλιώς, αν δεν πήρα το μάθημά τους Γιώργο μου, θα πάνε του χρόνου τα ίδια.
0: Καλά, εννοείται, εντάξει, εννοείται.
1: Άρα μπράβο, ο καθένας όπως τρώσει κοιμάται.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Έγινε Νίκο μου.
1: Να σε καλά
0: και εσύ. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, να ακούσουμε και την Νατάσα Θεοδωρίδου που τη βάζουμε σπάνια στην εκπομπή και μου κάνετε παράπονα. Αν υπάρχει παράδεισος, η στίχνη της Ναταλίας Γερμανού και η μουσική του Άκη Δέξιμου.

0: Λοιπόν, να σου πω τη βαθμολογία, Χρήστο, που με ρωτάς, και θα το έλεγα τώρα. Η ΑΕΚ λοιπόν 71, θυμίζω τελευταία αγωνιστική σήμερα, 65 Ολυμπιακός, 63 ο ΠΑΟΚ, 51 ο Παναθηναϊκός. Παίζεται η δεύτερη θέση. Γιατί παίζεται η δεύτερη θέση? Για το ποια ομάδα θα παίξει τα προκριματικά του Champions League. Είναι πολλά τα χρήματα. Αν μάλιστα η Aston Villa πάρει την Τετάρτη, παίζει με τη Freiburg, πάρει το κύπελο, το Europa, και είναι μέσα στην τετράδα στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος, αν τα καταφέρει, θα γλιτώσει ένα γύρο. Δεν θα παίξει 23 Ιουλίου. Και άμα γλιτώσει ένα γύρο και πας στο τρίτο προκριματικό, εξασφαλίζεις ευρωπαϊκή παρουσία. Γιατί από το τρίτο προκριματικό αποκλείεσαι, πας play-off Europa. Αποκλείεσαι και από τα play-off του Europa, μπαίνεις στον όμιλο του, στο league phase του Conference League. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είπα χθες ότι η ΑΕΚ τώρα, χωρίς να έχει ξεκινήσει τους αγώνες, έχει εξασφαλίσει στον Παντελόνι 8 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία 8 μπορεί να γίνουν 18, μπορεί να γίνουν και 25 με 30. Είναι πολλά τα χρήματα, πάρα πολλά. Λοιπόν, για τις θέσεις 5-8, εντάξει, αδιάφορο είναι. 31 Λιβαδιά, 28 Άρης, Όφη 20, Βόλος 17. Σήμερα παίζει Άρης Λιβαδιακός, Όφη Βόλος, τελειώνει και αυτό. Τώρα εδώ πέρα έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Χθες είχαμε Αστέρας Κηφισιά 0-0. Η ΑΕΛ κέρδισε τον Ατρόμητο 2-1, αλλά έπεσε, και ο αγώνας Πανσεραϊκού Πανετολικού δεν διεξήχθη, διότι έβρεχε πάρα πολύ στις Σέρες. Το γήπεδο ήταν μουσκίδι και θα γίνει σήμερα στις 3 η ώρα. Θα μου πεις τώρα, χθες και οι Σέρες σχολιούνταν και με τον Ακύλα, ήταν εκεί στις πλατείες για να συμπαρασταθούν στον Ακύλα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΛ έπεσε οριστικά, και αυτό φαίνεται και από την βαθμολογία. Ατρόμητος 43, Κηφισιά 38, Πανετολικός 35, Αστέρας 33, ΑΕΛ 30. Πανσεραϊκός 28. Δηλαδή η ΑΕΛ και να κερδίσει την Κηφισιά και να χάσουν οι άλλοι, δεν έχει υστερεί. Είχε 15 σε ισοβαθμίσουν, υστερεί πάρα πολύ με τις θεωρητικά μικρές ομάδες, πήγε καλά με τους μεγάλους. Εγώ λυπάμαι για την ΑΕΛ, το είπα και χθες, ιστορικό σωματείο, έχει φανέλα, έχει έδρα, έχει λαό, έχει ιστορία, έχει τίτλους, την έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα είναι ότι εάν σήμερα που θα γίνει το μάτς Πανσεραϊκού Πανετολικού δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός, έχει πέσει. Σώζεται ο Αστέρας. Εάν τώρα ο Πανσεραϊκός κερδίσει τον Πανετολικό, θα πάει 31 και θα έχει 33 ο Αστέρας και 31 ο Πανσεραϊκός. Τελευταίο μάτς, την Πέμπτη, παίζει, οι Σέρες παίζουν στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και ο Αστέρας παίζει με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Σε περίπτωση ισοβαθμία σώζεται οι Σέρες. Σε ισοβαθμία. Δηλαδή, νίκη του Πανσεραϊκού και ισοπαλία στο Πανετολικό Αστέρας. Εάν ο Αστέρας κερδίσει τον Πανετολικό, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο το τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός μέσα στο Περιστέρι. Σαφώς είναι πολύ πιο δύσκολη η αποστολή του Πανσεραϊκού, γιατί δεν είναι μόνο να κερδίσει, είναι και τι θα κάνει ο Αστέρας. Ενώ αντίθετο, ο Αστέρας με νίκη μέσα στο Αγρίνιο του αδιάφορου Πανετολικού έχει καθαρίσει. Πάντως θα ήταν φοβερός ο Τσιλιγκύρης της Κηφισιάς, ο τροματοφύλακας. Ο Λέτο παρέταξε νέα παιδιά στην Κηφισιά. Λέγαμε όλοι ότι είναι αδιάφορη η Κηφισιά, ο Αστέρας εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει, και ήταν μια Κηφισιά που έπαιξε λες και ήταν τελικός. Ήταν και φοβερό το άγχος των Πελοποννήσεων και έμεινε αυτό το 0-0, οπότε παράταση στην αγωνία. Η λογική, αν υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο, θέλει τον Αστέρα να παραμένει στην κατηγορία και να συνοδεύει την ΑΕΛ στη Β' Εθνική. Η ιστορική ομάδα, επίσης η ιστορική ομάδα του Πανσεραϊκού. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Συνοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση, και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.

0: ηλεκτρονικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
3: Έλα γόρι μου, έλα.
2: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Old. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την Ολλανδία στο Ρότερνταμ αντιμετωπίζει σε μία ώρα η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην πρώτη αναμέτρηση την περασμένη Τετάρτη στη Χαλκίδα είχε κερδίσει με 29-27. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκυρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Σε λίγο θα βγάλουμε και άλλες γραμμές. Να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 10 Μαΐου και αύριο 18 Μαΐου. Αφορά τρεις τυχερούς. Έχουμε ένα τριήμερο στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Αυτό το Μάιο στην GrecoStrom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και Air Fryer από τη Morris, φρυτές αέρος, με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο μεγάλος ο Πασχάλης Τερζής μας τραγουδάει ο δικός μου ο δρόμος σε δημιουργία της Εύης Δρούτσα, τους στίχους και η μουσική του Γιώργου Θεοφάνου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θοδωρή, θα σου απαντήσω σε λίγο. Του διάβασα το μήνυμά σου. Πάμε στο Bill by Συντάξη. Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Πώς πάμε, καλά?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Ο κύριος μου την έχει χαλάσει, μου τη σπάει μια κρύο, μια βροχή, μια ζέστη. Σήμερα έχει ζέστη, ωραία. Διακάδα, Κορινθιακός, λαμποκοπάει, λάδι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτές οι εναλλαγές είναι πω.
0: Εντάξει, και από ό,τι διάβασα, θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα έτσι σκαπανεβάσματα.
1: Έτσι λένε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε. Ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τίποτα, φίλε. Ποδοσφαιρικός έχω βάλει εκεί εγώ εδώ και πολύ καιρό. Δεν υπάρχει ζωή σε αυτό το πλανήτη που λέγεται Παναθηναϊκός. Κοροπήγες, σούπα βούπες και τέτοια. Δηλαδή, από τη στιγμή, δεν ξέρω αν το συζήτησα μαζί σου, από τη στιγμή που είπε ο Μπενίτες ότι δεν ήταν επιλογή δικιά μου, λέει ο Σισοκό.
0: Μία μικρή διακοπή, γιατί είχε ξεκινήσει το Σέρες Πανετολικός και οι Αγρινιώτες βάλαν γκολ 0-1. Συνεχίζουμε.
1: 0-1.
0: Εάν δεν κερδίσει ο Πανετολικός, έπεσε.
1: Ναι, έπεσε.
0: Ναι. Η Λάρισα έπεσε, τελείωσε η Λάρισα.
1: Μου τη σπάει, μου τη χαλάει, τρέλα. Ο κόσμος δίθενε, φτιάξανε γήπεδο, ολοκαίρουργιο γήπεδο, δεν γέμισε ποτέ. Την ίδια μούρνα κουβαλάνε και κάτω στην Κρήτη τώρα. Το Όφι. Εδώ δεν μπορεί να γεμίσουν το γεντικού. Λέει, πάνε να θέλουν καινούριο γήπεδο 15-20.000. Λέει, καθίστε εκεί στο Παγκρίτιο, μια χαρά γηπεδάρα. Καθίστε να παίξετε εκεί τώρα. Αφού δεν πάρει κόσμο. Δηλαδή, η Λάρισα το μεταξύ έχει γηγενείς, έχει δικούς της οπαδούς.
0: Λάρισα, ναι, όλη η πόλη Λάρισα είναι σχεδόν.
1: Μόνο Λάρισα, μπράβο.
0: Ναι.
1: 80%. Λοιπόν, ο Όφη παράδειγμα. Πώς είναι οι οφητζίδες που δεν γουστάρουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ γουστάρουμε μόνο Όφη. Πώς είναι?
0: Ναι, καλά, ναι, όντως δεν είναι. Σωστό.
1: Μπορώ να ακούω κουταμάρες, κύριε Γιώργο, τώρα.
0: Σωστό είναι.
1: Γήπεδο λέει να φτιάξει. Καθίστε, ρε, πήραν ένα κήπεδο και λες. Θα μου πει εντάξει, για τον Όφη είναι επιτυχία μεγάλη. Κατάλαβες. Μπράβο τους. Εγώ, δηλαδή, ειλικρινά, όσο τους είδα εγώ μέσα στην ΑΕΚ, που την κάνανε την ΑΕΚ άλογο, λοιπόν, και λέω μέχρι που το παίρνει ο Όφη. Κατάλαβες. Λοιπόν. Παναθηναϊκός τίποτα. Σήμερα χάνω εύκολα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, και τι είναι, ποιο να κερδίσει, κατάλαβες. Δεν ξέρουν που παίζουν οι ποδοσφαιριστές εν τω μεταξύ. Αυτό με πληγώνει εμένα. Δηλαδή, δεν ξέρουν που παίζουν. Όπως δυστυχώς το ίδιο και επί 5 είναι και στο μπάσκετ, ας πούμε. Άμα μου κάνει το 0-2, καλύτερα να έχω ένα 2-0 στη Βαλένθια, κύριε Γιώργο. Και να γινόταν εδώ το 0-3, καθάριζα εντάξει. Θα το είχα πάρει απόφαση, καλύτερη Βαλένθια. Τέλος. Λοιπόν, και πάνε τώρα μου κάνε το 0-2 και τρία παιχνίδια σερί, ας πούμε, και μείναν να παίξω τώρα. Και τι να πω, ρε παιδάκι μου, λέει, θα μου πεις κάθε χρόνο θα το παίρνει ο Παναθηναϊκός και κάθε έτσι. Να ξεκινάς κάτι, γίνονται κάτι μάχες. Δηλαδή, ο Δημητράκης, εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω από τότε που ήταν μικρός, πιτσιρικάς. Και ήταν ο Παύλος ο πατέρας του, λοιπόν. Αλλά ρε παιδάκι μου, αυτή τακτική, τέλος πάντων. Λίγο η αλαζονία, πώς να το πω. Εντάξει, Ποτάρης, ας πούμε, γυρίξει τα λεφτά του, έτσι. Σίγουρα, εγώ όσο είδα, φίλε, εκείνο το βίντεο που μπαίνει στο εστιατόριο μέσα για να τους χαιρετήσει και δεν σηκώνει το κεφάλι σχεδόν κανένα.
0: Ναι, ήτανε κανένα δύο, οι οποίοι τρώγανε. Απλά σήκωσαν το κεφάλι, τον είδαν εκεί συνέχισε. Δηλαδή μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ναι, σωστό.
1: Ο Ισπανός, ο ψηλός, πώς το λένε.
0: Αυτός ειδικά ο Φαρίντ, σαν να του λέει τι με ενοχλιστρώ εγώ τώρα.
1: Ο Φαρίντ τώρα, ναι, και κατάλαβες. Τώρα θα μου πεις, ρε Τσογλάνια, πληρώνεστε, παίρνετε τα κέρατά σας, παίρνετε τα εκατομμύρια. Μπήκε ο πρόεδρος μέσα. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα εκεί μέσα. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κρίμα και ξέρεις ποιους σκέφτομαι και ποιους λυπάμαι. Ειλικρινά λυπάμαι και στεναχωρίμαι. Αυτούς που πήρανε τα διαρκείας για τον χρόνο τον επόμενο. Εξαφανιστήκανε 15.000.
0: Ναι, καλά, εντάξει, μπορεί η ομάδα να είναι διαφορετική, πολύ πιο δυνατή. Εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Ξέρεις.
1: Ναι, αλλά τρως τους τράκους ένα κοντά στον άλλον. Τίποτα πάνω. Η ΑΕΚ σήμερα θα κάνει κανένα 3-0, τη βλέπω εγώ. Γιατί. Διαπιστώνω, βέβαια, έχει κάνει χοντρές ο Στραβιές Ολυμπιακός και μέσα στη Φιλαδέλφια.
0: Καλά, εντάξει, έχει παράδοση στη Φιλαδέλφια, αλλά δεν παίζει παράδοση τώρα.
1: Ναι, ναι, έχει παράδοση, κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα βλέπω και διπλό, βλέπω το τηλεοφόρο σήμερα και άσο ξέρω το, την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: χάρηκα και
0: έγινε κύριε Βασίλη μου, έγινε. Καλά να περνάς, καλά να περνάς. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε στην αγαπημένη την κυρία Κάτια, καλώς την.
2: Ας του Γιώργη μου, θυμωμένος ο κριτικός, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πρώτον ευχαριστώ που έμαθες όλα αυτά για τον Παναθηναϊκό και τα είπες. Πιστεύω ότι τα χαρήκαμε όλοι μας όσοι αγαπάμε πραγματικά τον Παναθηναϊκό και δεν λέμε γιατί δεν το πήρε, γιατί δεν το έκανε. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ναι. Κάποια στιγμή θα ξαναέρθει η σειρά η δικιά μας. Το άλλο, πρόστιμο δεν μπορούσαν να ρίξουνε.
0: Ναι, φυσικά μπορούσαν.
2: Το ξέρεις ότι έτσι και του χρόνου να ξεκινήσουμε με άδειο γήπεδο. Δεν είχαν καθόλου έτσι το αυτό ότι αυτοί οι άνθρωποι πικραθήκανε χιλιάδες κόσμος που δεν μπορούν να πάνε. Και αν κάνανε αυτό που μερικοί σκεφτήκανε να πάνε όλοι γύρω γύρω από το γήπεδο χιλιάδες και να φωνάζουν απ' έξω. Και αν γινόταν κανένα πατυρντή εκεί πέρα και είχαμε χτυπημένους και τέτοια, τι δεν γινόταν. Ένα αυτό. Τέλος πάντων. Το δεύτερο μάλλον. Εγώ έχω μπουσουλήσει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρης. Έχω ζήσει την ομάδα του Πούσκας και τον ίδιο τον Πούσκας. Πηγαίναμε κάτω στον τάφο του Ιδρού, αλλάζαμε, διότι κάναμε τότε, ήταν στη Χούντα. Και είχε βάλει τα σχολεία όταν τελειώνουν να κάνουν γυμναστικές επιδείξεις.
0: Μάλιστα.
2: Και βγαίναμε λοιπόν στο γήπεδο, εγώ πήραζα μία τον Πούσκας, μία άλλαζα πάσες με το Δωμάτιο και γελούσε, μία έλεγα κρυόκολο τον Αντωνιάδη ψηλό και άχαρο, ναι. Και περνούσε η ώρα μέχρι να κάνουμε κι εμείς τις αυτές μας. Δηλαδή τον έχω ζήσει τον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
2: Και τον πονάω όταν πηγαίνει πολύ στραβά, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε.
0: Εδώ θυμάμαι η μητέρα μου δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο. Τώρα λοιπόν πριν καιρό που ήρθε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 4-0, την άλλη μέρα το πρωί μου λέει καλά, εντάξει, ωραία, να φάμε 4 από αυτούς. Η μάνα μου δηλαδή που έκανε τρομερή εντύπωση. Να φάμε 4 από αυτούς.
2: Μου φαίνεται ότι είδε τον παπά σου στον ύπνο.
0: Ξέρω εγώ. Λέω, και μου έκανε εντύπωση, λέει η μάνα μου λέει τέτοιο πράγμα.
2: Για ρώτα, αν είδε στον ύπνο τον παπά και
0: λοιπόν,
2: ήταν σαντήλα.
0: Στενοχωρήθηκε. Ο Παναθηναϊκός μου λέει, Γιώργο, μάλιστα μου λέει, Γιώργο, η ομάδα μας είναι για 4 γκολ. Δηλαδή το έλεγε. Άμα έβλεπες το πρόσωπό της. Ναι.
2: Μπορεί να μην ασχολείται. Και η μητέρα μου δεν ασχολείται. Άμα με πρίξατε με τα ποδόσφαιρα, μία με την ΑΕΚ, μία με το. Ο ένας έβαζε το τρανζίστορ στο δωμάτιό μου ο πατέρας μου και εγώ μέσα στην κουζίνα. Διότι άμα παίζαμε μεταξύ μας, θα σκοτωνόμασταν.
0: Έτσι.
2: Τέλος πάντων. Δεν ήξερα πάρα πολύ αυτό για τη σημαία. Το είχα ακούσει.
0: Ναι. Όχι. Είναι ιστορικό.
2: Είναι ιστορικό. Γιατί
0: βέβαια
2: είναι ο δεύτερος που σήκωσε σημαία, ένας πιο μπροστά βέβαια πάνω στην Ακρόπολη.
0: Ναι, καλά, ναι.
2: Και ο άλλος εκεί που τους είπε, αγοράκια, όλα να πηγαίνετε.
0: Ναι.
2: Άξιου από εδώ.
0: Έτσι.
2: Και μην ξαναπατήσει.
0: Έτσι.
2: Είχα μια περίεργη επίσκεψη σήμερα. Μου ήρθαν 7 Παναθηναϊκοί σε διαφορετικές ηλικίες. Με ξέρουν ότι είμαι.
0: Ναι.
2: Αυτό και είναι φίλοι. Ο ένας είναι κριτικός κατά σύμπτωση σαν τον προηγούμενο.
0: Η επίσκεψη έγινε για ποιο λόγο.
2: Κάτσετε.
0: Ναι.
2: Μου έπανάθα μου λέει τι είναι αυτό το πράγμα να μην μας αφήνουν να πάμε. Μόνο κλαμμένοι θα μπορούσα ότι το ένας ήταν 70 χρονών και ναι. Οι άλλοι ποιο λέει.
0: Μάλιστα.
2: Λέω κοίταξε να
0: Έχουν δίκιο.
2: Γι' αυτό το λέω γιατί είναι σημαντικό. Έχει σημασία.
0: Έχουν δίκιο.
2: Και από εκεί έμαθα ότι ακούσανε ότι μπας και να πάμε όλοι γύρα γύρα.
0: Ναι.
2: Και λέω όχι ένα παιδιά και χυθεί αίμα εκεί ξαφνικά.
0: Ναι.
2: Αφήστε τους. Η κακία θα τους μείνει. Γιατί αυτό είναι κακία, είναι μικρότητα. Δεν είναι καλό. Εντάξει όλοι να τιμωρούμαστε, να κάνουμε. Δεν ξέρω τι πετάξαν κανένα μπουκάλι, κανένα αυτό.
0: Ρήψη κροτίδων, εντάξει. Αλλά ήταν,
2: εντάξει.
0: Δεν ήταν στον κόσμο
2: πρέπει
0: πάνω.
2: Πρέπει να συλλαμβάνονται και να μην ξαναμπαίνουν στο γήπεδο.
0: Μα ο Παναθηναϊκός τους εντόπισε, τον ανακοίνωσε.
2: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
2: Ναι. Τελευταίο παιχνίδι είναι ρε παιδιά. Αμάν. Θα μου πεις του χρόνου, άμα θα παίξουμε την ομάδα που θα μπει μέσα, θα πάνε, ξανά θα πάνε εκεί να παίξουμε. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων. Χάρηκα που
0: έγινε,
2: σε άκουσα.
0: Έγινε,
2: είπα και εγώ τα
0: εγώ.
2: Δικά μου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να σε καλά, Κατία μου, να σε καλά.
2: Πολύ και να μείνεις ως έχεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κατία μου.
2: Αλλά πρόσεξε να μην αναβάλεις αυτό που είναι για τώρα για μεθαύριο.
0: Σωστό, σωστό. Έγινε. Βεβαίως, βεβαίως, κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε και στον Νίκο Χαλκίδα, πρωταθλητής. Έλα, Νίκο μου.
3: Γεια σου, Γιώργο μου. Ναι, πρωταθλητές, τι μου κάνεις.
0: Τι γίνεται. Εντάξει, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για τους αεξίδες.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Όλη η εβδομάδα αυτή ήταν από το Ναδύρ το Ζενίθ, από την απογοήτευση της κούπας στο μπάσκετ, στην αποθέωση και με τον τρόπο που ήρθε η νίκη επί του Παναθηναϊκού. Είχα πάει και χθες στην προπόνηση, ξέρεις τώρα είναι το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο δεν έχει ξαναζήσει ελληνικό γήπεδο, τουλάχιστον σε προπόνηση, αυτά που γίνονται. Ήταν μια αποθέωση των πρωταθλητών. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση που σου είπα μεταξύ της ομάδος ολόκληρης και των φιλάθλων. Μια συσπήρωση, να το πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Παρόλο ότι είχε λίγο μια βροχούλα, μίλησε και ο κύριος Ηλιόπουλος στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
3: Υπήρξε και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ένα σύνθημα άσχημο για...
0: ναι, υβριστικό και αντέδρασε και είπε ναι.
3: Για τις μητέρες και παρακάλεσε και σταμάτησε αμέσως εξέδρα το.
0: Ναι.
3: Και μπράβο του.
0: Όχι, αυτά καλά κάνει. Καλά κάνει και το είπε και χρειάζονται.
3: Του,
0: και χρειάζονται.
3: Ναι,
0: δεν και υπάρχει λόγο τώρα. Δεν υπάρχει λόγο.
3: Ακριβώς. Την ημέρα της μάνας, λέει, που γιόρταζε η μάνα, πήραμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Και μπράβο του. Είχε αυτή την ευστροφία, ήταν πολύ. Εντάξει, γίνονται πολύ ωραία πράγματα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ζει μοναδικές στιγμές η ΑΕΚ, από ό,τι κατάλαβα. Σήμερα το είπες και εσύ, είχα στείλει εγώ ένα μήνυμα στο σταθμό το πρωί, είχε αυτή την αιμοδοσία και μπράβο και στους διοργανωτές. 10 με 2 βέβαια, γιατί εσύ το ανέφερες, αλλά είχε τελειώσει η αιμοδοσία. Πιστεύω να είχε συμμετοχή και μου άρεσε αυτό το σύνθημα πάρα πολύ που διάβασα εκεί. Το πιο μεγάλο πρωτάθλημα είναι η ζωή. Καταλαβες.
0: Έτσι, βεβαίως.
3: Δηλαδή φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να βοηθήσει και την νεολαία, όπως λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, και να περάσει και κάποια μηνύματα. Και αυτό που μου έκανε δε εντύπωση εκεί απ' έξω, γιατί περιμέναμε μέχρι να ανοίξουν οι θύρες, βρεθήκαμε με κάποιους πιο νεότερους και κουβεντιάζαμε και λέγαμε για τα παλιά. Όλοι νοσταλγούσανε, λέει, εσείς έχετε ζήσει τις εποχές που ήταν φίλαθλοι και των δύο ομάδων. Και αυτό που στέκομαι και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πολλά μικρά παιδιά, πολλές οικογένειες εχθές, πολλές γυναίκες.
0: Έτσι.
3: Δηλαδή μιλάμε παιδάκια 5, 6, 4, 11, 12 ετών στο γήπεδο. Είναι αυτό που λέμε η νέα φουρνιά, ας πούμε, ο αθλητισμός. Πρέπει αυτά τα παιδιά να ασχοληθούν και με τον αθλητισμό. Τέλος πάντων. Αυτά εν ολίγης τα
0: πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όχι, αυτά είναι ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία. Να μην κάνουμε συνέχεια κριτική, να στείλουμε και το μήνυμα και το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό. Πολύ ωραία.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και απ' έξω σου λέω, έχει και εκδηλώσεις και τραγούδια. Σήμερα βέβαια θα είναι το top από τη λέξη.
0: Ναι, ναι, από το πρωί ξεκινήσει μέχρι το βράδυ. Σερί.
3: Αλλά θέλω να πω, ας πούμε, ότι. Μπράβο τους που είχαν αυτή την πρωτοβουλία να ανακοινώσουν και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτών. Μπράβο τους για την πρωτοβουλία, για την αιμοδοσία, μ' άρεσε. Και σου λέω, αυτό που ζούνε είναι μοναδικό, και οι παίχτες αλλά και οι φύλαθλοι. Το βλέπεις, ρε παιδί μου, δηλαδή ένας παλμός μοναδικός. Περιμένει οι παίχτες το χειροκρότημα, περιμένει ένας να του φωνάξει το όνομα ή εξέδρα.
0: Ναι.
3: Πολύ, πολύ...
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία. Έγινε, Νίκο μου.
3: Και σήμερα ότι θα έχει συνέχεια ένα παιχνίδι. Μία αλλαγή βλέπω να έχει. Από αυτά που είδα στην προπόνηση ο Νίκολη. Τέλος πάντων.
0: Να δούμε. Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ
0: πολύ.
3: Για.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε με δίδυμα φεγγάρια, το δίδυμο του Κανελίδου Μητροπάνου, μια δημιουργία του Κώστα Φασούλα.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
7: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί: ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα.
13: Σήμερα. FM. Στους 103,3.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
15: Όταν
14: Ελλάδος.
15: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
16: Μάμα μία!
15: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real
17: Ό,τι
16: News.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Χαίρομαι, Ανέστη, που σ' άρεσε το τραγούδι. Στο αφιερώνω και θα βάλω και την άλλη ώρα. Θα βάλω και μια τραγουδάρα για το Χριστάρα που ήρθε με γεμάτα τα χέρια και έχει τρέλα με το Στράτο. Θα του βάλω μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Πέτρο Μεσόγεια. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Τζόρτζ.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Καλά, είσαι, τι λέμε?
0: Εδώ, στον αγώνα. Στον αγώνα. Κάθε μέρα περιμένουμε τους αγώνες τώρα 7.30 ώρα.
1: Είναι η τελευταία μέρα του μαρτυρίου.
0: Ναι, για εσάς τους Παναθηναϊκούς, ναι.
1: Ναι, για εσάς τους Παναθηναϊκούς. Τελευταία μέρα του μαρτυρίου. Τώρα δεν ξέρω τι θα ξημερώσει μεθαύριο.
0: Πάντως ο Αλαφούζος σήκωσε μια κούπα. Πήγε στα παιδιά χθες τη ΚΑΠΑ
1: 17.
0: Ναι, σήκωσε την κούπα. Καλά έκανε. Εμένα μ' άρεσε αυτό που έγινε. Καλά έκανε. Καλά έκανε.
1: Έτσι κάνουν οι Πρόεδροι. Έτσι κάνουν οι Πρόεδροι. Απλά θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μάθει. Το σιγά σιγά θα μάθει που είναι περάσει 25 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα τι βλέπεις και τι μαθαίνεις, τι ακούτε με το θέμα του Μπενίτεθ.
0: Ο Μπενίτεθ είναι εδώ, μάλιστα εγώ δεν το ξέρα, στον αγώνα με την ΑΕΚ ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Φοβερό, χωρίς να υπάρχει δημοσιογράφος. Και εμφανιστήκανε μετά μόλις 2 ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Αυτό τα λέει όλοι.
1: Δεν ξέρω, ένας πρέπει να ήταν ο Νικολογιάννης.
0: Όχι, το άλλο παιδί του Sport FM μου πάνε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία ποιος ήταν. Πάντως θέλω να πω ότι είναι φοβερό αυτό. Να είσαι τώρα ο Μπενίτεθ. Είναι τρομερό πραγματικά, άμα το καλοσκεφτείς.
1: Δηλαδή
0: αυτή, δεν ξέρω, μια κίνηση απαξίωση. Μια κίνηση ότι είτε τα λες είτε δεν τα λες, αποτελείς παρελθόν. Εντάξει.
1: Εντάξει, κάποια ραδιόφωνα φωνάζουν ο Λέτο στο Βαγνιακό. Ακόμα ο Λέτο είναι πολύ γρήγορα για να έρθει ένα.
0: Συμφωνώ, για μένα πρέπει να κάνει το αγροτικό του μία-δύο σεζόν, το λιγότερο ακόμα.
1: Ακριβώς όπως το λες.
0: Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός και στόχευα στο Λέτο, θα τον έπαιρνα από τώρα, αλλά όχι ως πρώτο.
1: Ναι, δεύτερο.
0: Δεύτερο.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν ξέρει τον Παναθηναϊκό. Ξέρει τον Παναθηναϊκό, άλλο τώρα ως παίχτης και άλλο προπονητής να πάρει στο υπεροκειάνιο αυτό.
1: Ακριβώς, είναι λίγο βαριά η
0: κατάσταση. Έτσι, εδώ πήγε, ο Τσάμπι Αλόνσο πήγε στη Ρεάλ και ακριβώς. Το όνομα της Ρεάλ, το ειδικό βάρος τον κατάπιε ως προσωπικότητα.
1: Φυσικά, ναι.
0: Άρα λοιπόν εσύ ως Λέτο θα πρέπει να μπει στα άδυτα της προπονητικής, να μάθεις να διαχειριστείς εύκολες δύσκολες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός είναι άλλη ιστορία.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, βάλ τον λοιπόν, κρατάς τον Μπενίτεθ δίπλα του. Παίρνεις έναν άλλον, βάλ τον δίπλα στον Μπενίτεθ. Εγώ αυτό θα έκανα αν ήμουν αφεντικό του Παναθηναϊκού. Εγώ, ως Κολοκοτρώνης το δηλώνω.
1: Ας σε βάλουμε πρόεδρο να ησυχάσουμε.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα ο καθένας.
1: Αυτό που ήθελα να καυτηριάσω λίγο είναι ότι την εβδομάδα που πέρασε χύθηκε πολύ μελάνη και έγινε πολύ φασαρία για το τι γίνεται στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
1: Ο Αταμάν είναι ένας προπονητής που δεν περιμέναμε να έρθει στο Παναθηναϊκό για να καταξιωθεί. Είχε καταξιωθεί και με την Φενέρ και με την Εθνική και. Λοιπόν, τι έγινε? Λέει ξαφνικά το μυαλό το έχασε ο Αταμάν από την ώρα που ο Δημητράκης τους άγχωσε. Εγώ αυτό βλέπω, έτσι,
0: να.
1: Και το κατάλαβε ο Γιαννακόπουλος, μετά το μάζεψε, αλλά βγήκανε πάρα πολύ και ακούγα στα ραδιόφωνα πάρα πολλούς φιλάθλους που βγαίνανε και πιο πολύ Ολυμπιακοί και κατακρίνανε τον Γιαννακόπουλο. Και λέω, ρε παιδιά, ό,τι κάνει ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, κάνει ο Βαγγέλας ο Μαρινάκης στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Απλά εκεί στο ποδόσφαιρο ο Μαρινάκης κάνει κουμάντο, ενώ στο μπάσκετ ο Γιαννακόπουλος κάνουν άλλη κουμάντο. Δεν κάνει ο Γιαννακόπουλος, κάνουν οι Αγγελοπουλέοι. Και επειδή πάνω απ' όλα το μπάσκετ και η διαιτησία η ευρωπαϊκή είναι μασονία, Γιώργο μου, του δείξαν του Γιαννακόπουλου ότι ξέρεις, ό,τι και να κάνεις, εμείς κάνουμε κουμάντο. Το τελειώνουμε το θέμα. Και ειδικά στο τρίτο παιχνίδι ή στο τέταρτο παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ, μιλάμε οι παίκτες της Βαλένθια, περπατάγανε έτσι, 5 βήματα, 6. Πατάγανε εκτός γηπέδου, κάνανε ό,τι θέλανε. Για τον Παναθηναϊκό δεν ήσυχαν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα βλέπεις εσύ, με τον Ηλία ήθελα να μιλήσω κάποια στιγμή, αλλά ήταν η εβδομάδα τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ δεν ξέρω πώς τον βλέπεις.
0: Εντάξει, αν... για μένα εντάξει, ξέρουμε ποιος είναι ο Γιαννακόπουλος όσον αφορά αντιδράσεις, συμπεριφορές. Όμως δεν πάβει να βάζει τα ωραία του λεφτά. Αυτός διατηρεί τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που είναι. Για μένα καθαρά είναι θέμα προπονητή. Η άποψή μου αυτή, έχω τοποθετηθεί ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά τα αποδυτήρια τους παίκτες. Αρκετούς παίκτες τους έχασε και δεν μπορείς στο σημερινό μπάσκετ που είναι πολύ αθλητικό, πολύ γρήγορο, να στηρίζεσαι σε ένα-δύο παιδιά. Το ίδιο έκανε και στην ΕΦΕΣ. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Πρέπει να είσαι πιο ομαδικός.
1: Πολύ σωστά τα λες, Γιώργο.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη.
1: Όχι, έτσι είναι. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει την μπάλα μόνο ναν. Και δηλαδή μόνο αυτός ο παίκτης υπάρχει.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ έτσι το βλέπω. Και στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκα, το έλεγα και χθες, έχεις τον Βεζένκοφ, έχεις τον Φουρνιέ, αλλά έχεις και τον Ντόρσεϊ. Έχεις, εδώ μέχρι και ο Γουόκα πάξε τα τρίποτα. Έχεις τον Τζόζεφ, έχεις τον Πίτερς, έχεις τους ψηλούς. Ναι, κυκλοφορεί την μπάλα, παίζει ωραίο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ομαδικός. Δηλαδή έχεις τον Μπαρτζόκα που πάει στο ομαδικό μπάσκετ και έχεις τον Αταμάν που πάει στο ατομικό μπάσκετ.
1: Ναι. Για μένα ναι, καιρός είναι να γυρίσει ο Ιτούδης πίσω. Πολλοί λένε για τον Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω τώρα ο Μπράντοβιτς
0: δεν, πάντως δεν είναι θέμα οικονομικό, γιατί και χθες με ρωτήσανε. Είναι θέμα πώς θα ταιριάξουν τα χνότα τους με τον Δημητράκη.
1: Ο Μπράντοβιτς είναι ένας λόγος που έφυγε τότε που έφυγε και ο Θανάσης από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο μπαμπάς τα είχε παρατήσει ήδη ο Παύλος. Και ανέλαβε ο Δημητράκης, έφυγε ο Μπράντοβιτς, κάτι εκεί δεν κούμπωνε. Τώρα, εάν για μένα, ναι, εάν θέλουν να. Γιατί βλέπω τελειωμένο τον Αταμάν, φεύγει. Αν και εφόσον από τους Ισραηλίτες φύγει ο Ιτούδης. Ο Τσάβη φεύγει, πάει στην. Τέτοια, ναι.
0: Τουμπάι.
1: Πάει στο Τουμπάι, ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι πολύ καλό. Οι υπόλοιποι είναι πιασμένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και η Ρεάλ έχει και στη Ρεάλ πήγε ο Γιούτσεβε. Θέλω να δω τι θα κάνει, ρε παιδιά, τώρα θα τρελαθώ.
0: Κάτι τον πήρε για το πρωτάθλημα τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή έχει ένα συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο για ένα μήνα.
1: Ναι. Θα το κρατήσει, Γιώργο.
0: Να πω, δεν ξέρω αυτό.
1: Θα το κρατήσει, γιατί φοβάμαι ότι ο ψηλός του θα φύγει, επέτω.
0: Ναι.
1: Ο τραυματίας. Είναι τραυματίας σου.
0: Ναι. Ταβάρης.
1: Ταβάρης θα
0: φύγει. Ωραία.
1: Λοιπόν, εύχομαι καλά αποτελέσματα σήμερα να έχουν όλοι και μπράβο στην ΑΕΚ που δεν έπαιξε το καταπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά έπαιξε το σταθερό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν συζητήσει, είχαν κρεμάσει εδώ και ένα μήνα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Έγινε. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, για να μην το ξεχάσουμε, το Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να δω, νομίζω και Φιλαδέλφια, Νέα Φιλαδέλφια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Θοδωρή. Εάν προσέχεις την εκπομπή, είναι μια εκπομπή επικαιρότητας. Χθες λοιπόν έκανα τουλάχιστον ένα τέταρτο 20 λεπτά αναφορά στην ΑΕΚ, έκανα μια αναδρομή όλη τη σεζόν, πώς ξεκίνησε, τα προβλήματα, πώς έφτασε τον τίτλο, τα θετικά, τα αρνητικά, τη σταθερότητα, έτσι. Τα είπα χθες. Δεν σημαίνει επειδή σήμερα γίνεται η στέψη ότι πρέπει να τα επαναλάβω ή να αφιερώσω την εκπομπή μόνο για τη στέψη. Έτσι. Θα πούμε δύο λόγια γιατί να έχω και ερωτήσεις ήδη για Γιώβιτς, για Μουκουντή. Εννοείται, όπως θα πούμε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Αλλά για μένα το θέμα της ημέρας είναι το τέλος της λεωφόρου. Έτσι. Γι' αυτό ξεκίνησα από τη λεωφόρο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει ποινή του Παναθηναϊκού. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός και ότι αγνώ την ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια, όταν έπαιρνε τόσος κόσμος τηλέφωνο εδώ πέρα, εξίδες. Και μου λέγανε ποιος Νίκολιτς και τι είναι αυτά κλπ. Και μάλιστα έχω πει κάποιοι να πάρουν τηλέφωνο και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Και τους έλεγα, παιδιά, ας περιμένουμε. Το ταμείο γίνεται στο τέλος. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Και να λοιπόν η ΑΕΚ που παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί φαβορεί θεωρείται ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ προέκυψε. 23 ματσα ήττη. Λοιπόν, και παίρνει το πρωτάθλημα. Και δεν έχουν πάρει για εξίδες, μιλάω. Δεν μιλάω για οπαδούς άλλων ομάδων. Να πούνε ότι τελικά ναι. Όχι να μου πούνε εμένα ότι είχα δίκιο. Ότι τελικά πρέπει να περιμένουμε. Όπως η ζωή κάνει κύκλους, έτσι κάνει και το ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι ήταν ένα διάστημα, Δεκέμβριο-Γενάρη, που ο ΠΑΟΚ είχε βγάλει μάτια. Λέγαμε, τι είναι αυτό. Τον είδατε τον ΠΑΟΚ μετά το Φλεβάρι σε συνδυασμό και με τους τραυματισμούς. Είδαμε τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, το έλεγα και χθες, κάποιες ματσάρες. Πού ήταν ο Ολυμπιακός της Ελλάδας? Είδαμε την ΑΕΚ στην αρχή της σεζόν να κερδίζει με την ψυχή στο στόμα 1-0, με το Στανιό. Και έλεγε ο Νικολίτης μετά τον Οκτώβριο, τελικά μετά τον Νοέμβριο. Τελευταία ήττα της ΑΕΚ ήταν με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Τέλος Οκτωβρίου, εκεί 26 κάπου εκεί ήταν. Το Αγίου Δημητρίου, 27-28 κάπου εκεί ήταν. Λοιπόν, όχι 28 δεν είχε ποδόσφαιρο, μάλλον 26. Λοιπόν, από τότε 23 αγώνες αίτητη. Πήρε την ανηφόρα. Δεν ξέρεις λοιπόν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι, πολύ προσεκτικοί και το κυριότερο να χωνέψουν κάποτε οι ομάδες ότι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν μεγάλα ρόστερ. Δεν μπορείς να βγάζεις τη σεζόν με 13-14 παιδιά. Χρειάζεται μια 18-20 βασικών, να θεωρούνται βασικοί. Πώς κάνει, ας πούμε, στο μπάσκετ ο Μαρτίνεθ της Βαλένθια και κάνει 3 και 4 αλλαγές? Γιατί τις κάνει τις αλλαγές? Για να έχει όλους τους παίκτες σε γρήγορση. Σου λέει έχω μια 12 και η 12 για μένα είναι βασική. Εγώ είμαι αυτής της προπονητικής φιλοσοφίας. Θα μου πει κάποιος, εντάξει, όταν έχεις ας πούμε τον Κωνσταντέλια, δεν μπορείς να έχεις και άλλο Κωνσταντέλια στην ομάδα. Λογικό είναι, ναι, έτσι είναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να είσαι έτοιμος να βάλεις και ένα άλλο παιδί που ναι μεν δεν είναι Κωνσταντέλιας, αλλά θα κάνει δουλειά σε συνδυασμό με το πώς θα έχει την απαραίτητη χημεία με άλλους παίκτες. Ο Νίκολιτς έπαιξε χωρίς εξάρι. Αλλά το κάλυψε το κενό. Όπως είχε δομημένη την ομάδα με Πινέδα και Μαρίν και τον Κοϊτά ή τον Γκατσίνοβιτς και τον Περέιρα στο φινάλε. Καταλάβατε. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε, να τα ξαναδούμε, να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Με ρώτησε χθες ένας κύριος για τον Γιάνγκουσιτς του Παναθηναϊκού. Τι να δω, δεν τον έχω δει. Που έπαιξε και προθέσεις 15 λεπτά. Εντάξει, το είπα και την άλλη φορά που τον είδα στη Λεωφόρο, ο τρόπος που κολλάει την μπάλα στο πόδι δείχνει ότι το κατέχει. Αλλά αν δεν το δω σε κάποια μάτς να παίζει για να έχω μία σωστή άποψη, για ποιο λόγο τώρα να εκτεθώ, να πω κάτι και δεν ισχύει? Και αυτό ισχύει για το κάθε Γιάνγκουσιτς. Να περιμένουμε λοιπόν και να κάνουμε ταμείο στο τέλος για ομάδες, για προπονητές, για ποδοσφαιριστές και για παράγοντες. Επίσης θυμίζω πως ξεκίνησε ο Ηλιόπουλος. Αυτή η προβολή, αυτά που έλεγε. Και του είπα και από εδώ και από την τηλεόραση ότι ξέρεις κάτι, είσαι στην ΑΕΚ. Πρέπει λιγάκι να το καλμάρεις, να το κάνεις. Σιγά σιγά έμαθε και μαθαίνει, γιατί έχει να φάει πολλά ψωμιά, κάνει σωστές τοποθετήσεις και χθες πολύ ωραία τα είπε. Μη βρίζετε, εφαγωνίζεστε, η νεολαία. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα, είναι πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας κρίνεται σε βάθος χρόνου. Όπως και να λέγεται, σε όποιο πόστο και αν είναι. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυρυλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ακούσουμε έναν ακόμα πρωταθλητή. Κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Συγχαρητήρια. Κύριος Γιώργος από το Χολαργό.
9: Γεια σας, κύριε Λογοτρόνη. Και μην ξεχάσουμε την αποτυχία που είχαμε τώρα με το 3-1, έτσι. Γιατί ναι, μερικά εκατομμύρια χάθηκαν εκεί που δεν πέρασε η ΑΕΚ. Αυτό δεν το λέμε.
0: Να.
9: Εντάξει, έτσι περνάει. Εντάξει. Αποτυχία ήταν. Μην μου λέτε ότι δεν ήταν.
0: Εντάξει, αλλά σήμερα είναι. Σήμερα είναι μια μέρα διαφορετική. Χαρά για το ποδόσφαιρο, για το. Εντάξει.
9: Λοιπόν, από χθες όλη την ημέρα δεν έγινε κουβέντα για την γενοκτονία,
0: ναι,
9: των πτήων από κανένα.
0: Τώρα, εγώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Τώρα, μετά το δελτίο ειδήσεων των 4, θα βάλω ένα τραγούδι.
9: Λοιπόν, συγγνώμη. Εν αντιθέσει με την. Τα τραγούδια αυτού του. Πώς την έχουμε κατεβάσει τόσο πολύ την Ελλάδα? Είναι η Ελλάδα αυτή?
0: Όχι, είναι ένα τραγούδι για Eurovision. Δεν είναι τραγούδι που έχει.
9: Να μην πάρουμε ποτέ θέση. Να μην πάρουμε ποτέ συμμετοχή. Ποιο είναι το όφελο συμμετοχής? Το ότι κλαίγανε εδώ Κοριστόπουλα γιατί χάσαν, δεν πήρε χθες την πρώτη θέση. Είναι πράγματα αυτά. Μας υποσκάπτουν τα θεμέλια και δεν το έχουμε πάρει. Προσπαθούν όλα τα. Ποια κέντρα είναι αυτά να υποβιβάζουν την Ελλάδα σε όλους τους τομείς. Είτε το αξίζει είτε δεν το αξίζει. Λυπάμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ένα συμπληρωματικό. Παιδιά δύο. Ένας νεαρός και μία κοπελιά. Οι οποίες, εγώ όταν τα λέγα, με λέγανε ότι είμαι υπερβολικός. Μην κάνετε ανοησίες με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν παίζουν. Λοιπόν, πιάσαν τα παιδιά αυτά, είναι δεύτερη εβδομάδα. Μα ούτε ένα κανάλι, μα ούτε ένα σταθμό. Τι έγιναν αυτά τα παιδιά? Τι έγινε, οι τύχοι τους, πού είναι, τους
0: χρήσανε? Λέτε τώρα, μια στιγμή για να καταλάβω, λέτε τα παιδιά με τη σημαία?
9: Με τη σημαία.
0: Με τη σημαία, ναι. Ναι, ναι, και δεν ξέρω κι εγώ, ναι, δεν ακούω τίποτα.
9: Πού είναι, δεν ενδιαφέρεται η Ελλάδα για αυτά τα παιδιά?
0: Προφανώς θα ενδιαφέρεται, χωρίς να ξέρω, προφανώς λέω ότι λέει λογική. Τώρα τι έχει γίνει, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Αλλά καλά κάνετε και το είπατε, καλά κάνετε για να ακουστεί, ναι.
9: Όταν ενδιαφέρεται, εάν αυτό γινόταν στην Τουρκία, εδώ πιάναμε δύο Τούρκους και να ήταν σίγουροι οι Τούρκοι ότι κάνανε αυτά που κάνανε, θα μας είχαν κηρύξει τον πόλεμο, γιατί δεν τα
0: πέφτουν. Εντάξει, τι κάνανε τώρα, άνοιξαν τη σημαία στην Αγία Σοφιά, τώρα τέλος πάντων θέλανε να δημιουργήσουν
9: αυτό. Ναι, αλλά εμένα με ενοχλήσαν Έλληνες ότι δεν τα αναφέρουν, δεν λένε τα μέσα μαζική, ασχολούνται με τον Αχίλλα και δεν ασχολούνται με σημαντικότερα πράγματα. Αυτά τα παιδιά δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει φυλακή τουρκική. Δεν έχετε σημαία, παίξτε το εξπέστο με τον Μεσονησίου.
0: Εντάξει, το έχουμε δει αυτό, από εκεί και πέρα, ναι, μακριά από αυτά σε εμάς, εννοείται.
9: Το έχετε δει εσείς.
0: Ναι, φυσικά το έχω δει.
9: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα όμως. Αυτοί δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν ποτέ. Αλλά το ξέρω. Αλλά ανοησία. Αλλά εν διάρκεια περίπτωση όμως, οφείλεις σαν κράτος να πεις για δύο Ελληνόπουλα τα οποία τι έγινε. Εκεί τους θα δικαστούν, δεν θα δικαστούν. Κάνουν ενέργειες. Εάν κάνουν, πολύ καλά κάνουν. Αλλά να ανακοινώνονται. Να καταλαβαίνουμε και εμείς τι γίνεται. Υπάρχει, δεν ξέρω, υπερβαίους ατμόσφαιρα, εγώ τα έχω ξαναπεί, αλλά εντάξει, εσείς καταλαβαίνετε βέβαια, δεν αστείευονται αυτοί. Αυτά που μου λένε θα τα κάνουν κάποια μέρα. Το πότε, μόλις μας δούνε, όπως βλέπει το λαμβωμένο θύραμα το τσακάλι, έτσι, στα ίσα δεν κάνουν. Θα περιμένουν, υπομονή, με την Κύπρο κάνανε υπομονή. Μα ναι, μα εμείς λέγαμε τότε ότι δεν πρόκειται. Η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να τους αφήσουν οι Αμερικανοί. Πάρτε τα. Πάρτε τα τώρα, κύριε πολιτική.
0: Ωραία, ωραία κύριε Γιώργο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Παρακαλώ, παρακαλώ, να είστε καλά. Ο Αντώνης 7 με ρωτάει για αν υπάρχει θέμα, αν είχε άλλες ερωτήσεις, να είπε πιο πρόσφατη για το μοντέρο της Βαλένθια Ολυμπιακού. Δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω. Διότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το Μακιντάιρ, το Ερυθρό Αστέρα, που είναι καλός παίκτης, έχει και το Walk-Up. Και εξάλλου ο Μοντέρο πρέπει να πληρώσει 1,5 εκατομμύριο στη Βαλένθια, χωρίς γιατί θα πάρει ο ίδιος. Εδώ λέγανε για 2 εκατομμύρια 2,5 για ότι δίνει η Χάπολ, ότι μπήκαν άλλες ομάδες και ο ιδιοκτήτης της Χάπολ που δεν ξέρει τι έχει, το έκανε λέει 3,5. Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι αυτά τα χρήματα, θα μου πει κάποιος, εντάξει, πόσα παίρνει ο Φουρνί και πόσα παίρνει ο Βεζέκοφ. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει τώρα 10 συμβόλαια ο καθένας να παίρνει 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν μπορείς να έχεις και walk-up με τον Μακιντάιρ και Μοντέρο. Αυτό λέει η λογική για τη θέση του playmaker, του οργανωτή κλπ. Εντάξει, ο Μοντέρο είναι καλός παίκτης, τον είδαμε τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ, φίλε μου, δεν μπορώ να τον δω εγώ στον Ολυμπιακό, έτσι. Γιατί με ρωτάς και τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
1: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο...
1: Η ώρα είναι 4.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Hi, this is Jeanette.
9: And this is Chris.
8: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
9: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
8: We'll have a look through at what happened on that date in history.
9: Catch up with local news and events.

0: φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
1: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
0: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. www.φωσήχος.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.

Είμαι λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε, χαίρετε. Πάντοτε χαίρετε, καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή άλλωστε, 4 με 5, εκτός απρόπτου και συν Θεό βεβαίως, πίστη εδώ, στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα το πανέμορφο και δημοκρατικό Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμο το check-in μας, boarding completed. Για πάμε να απογειωθούμε σιγά σιγά για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Ethnic World και Global μουσικής σκηνής. Ξεκινήσαμε έτσι όμορφα και ήσυχα τη σημερινή μας μουσική βόλτα από τη Νέα Υόρκη με την εκπληκτική βιολινίστρια, συνθέτρια και band leader Kathy Hostetter, η οποία μαζί με την μπάντα της K8A ασχολείται με αιθιοπική μουσική. Η ίδια μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια συνεργάστηκε με αιθίωπες μουσικούς. Είναι και ιδρυτικό μέλος των Debo Band και Kvan Kva. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το solo album της Vorach Ale Yale, Impressions of Ethiopia for Solo Violin and Electronics, στο οποίο ξεδιπλώνεται μια έτσι τελετουργική παράσταση. Υπνοτική και καθηλωτική, με τις αιθιοπικές μουσικές υφές να διαθλώνται μέσω του μινιμαλισμού, της dub και άλλων στοιχείων. Πάρα πολύ όμορφο και ακαταμάχητο άλμπουμ. Και από την Αιθιοπία πάμε τώρα στη νοτιοανατολική περιοχή του Μαρόκου, στην κοιλάδα Ντρά, όπου μας υποδέχονται οι Ταρβαντινιροί.

ελαφρότατος, εθιστικότατος desert blues ήχος. Ακούμε ένα μικρό δείγμα από το τρίτο άλμπουμ των Tarvan, Tiniri, που τυκλοφορεί Zaman, με το οποίο αποτείουν φοροτιμής στην πολιτιστική τους κληρονομιά, αντλώντας έμπνευση από τις βαθιές ρίζες των Αματσίκ στην περιοχή, εξερευνώντας θέματα ταυτότητας, ανθεκτικότητας και του, εννοείται, διαχρονικού δεσμού μεταξύ ανθρώπων και γης. Επόμενη μας στάση είναι το Μάλι, το αγαπημένο μας Μάλι. Συγκεκριμένα θα πάμε στην κοινότητα Σόμπρα.

μουσικό και ενορχιστρωτή αλλά και πολυδιάστατο καλλιτέχνη. Γκαουσού Κουγιατέ να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής σκηνής του Μάλι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με πάμπολες συνεργασίες π.χ. με τον Τζέλι Μαντί Τούγκαρα πριν ενταχθεί στο συγκρότημα του Κασεμάντι Διαμπατέ και του αείμνηστου, εννοείται, του Μανί Διαμπατέ, με φοβερή δεξιοτεχνία στην κιθάρα, όπως ακούμε, και όχι μόνο. Όλη του η μπάντα που ακούμε εδώ, δηλαδή όλη η μπάντα Sombra Blues, παίζουν τουλάχιστον από δύο όργανα ο καθένας. Εκπληκτικό συγκρότημα. Ενώ εδώ στα φωνητικά έχουμε και την γλυκύτατη Μαριάμα Κουγιατέ να φέρνει τόνο και γλυκύτητα. Και μιας και είμαστε εκεί στο Μάλι, σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της σπουδαίας Μαλινέζας τραγουδίστριας Μαντάμπα. Για πάμε να ακούσουμε ένα μικρό δίκτυο.

υπόθεση με τη βαθιά έννοια, καθώς ο ανιψιώστης, ο Μπάντε Τούγκαρα, ένα είδωλο του μουσικού οργάνου Τζελιγκονί, περιζήτητος ακόμη και από τον Σαλίφ Κεϊτά, τον τρανό Σαλίφ Κεϊτά και τον Μπαμπαμάλ και άλλους, γυρώνει τις διασκευές εγχόρδων. Ο γιος της, ο Γκίμπα Κουγιατέ, ένας από τους πιο περιζήτητους κιθαρίστες στη δυτικοαφρικανική μουσική, συμβάλλει στην κιθάρα. Οι κόρες και οι εγγονές της τραγουδούν τα ρεφρέν και το ακορντεόν του Αντουάν Γιγάρτ. Μια ασυνήθιστη βασικά παρουσία στη μουσική του Μάλι, αλλά που αντιχεί τον παππού της Μαντάμπα, Ουσμάνε Σουμανό, ο οποίος και αυτός έπαιζε ακορντεόν, προσθέτει έτσι ένα σπάνιο αρμονικό χρώμα, ενώ το γκίμπρι του Φουρνέλ τραβάει ορισμένα κομμάτια προς την υπνοτική επικράτεια των Γκνάβα. Και έχουμε και guest εμφανίσεις στο υπέροχο αυτό άλμπουμ, τον βιολινίστα Κλεμέντ Ζανινέ, τον παλαφωνίστα Μπάκαρι Ντιαρά και τον Κρουστό Σεμπαστιάν Κεζάντα να διευρύνουν την παλέτα χωρίς να μετατοπίζουν τον πυρήνα. Αγαπάμε Μάλι. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε στην Γκνάβα μουσική, πάμε να ακούσουμε και το μουσικό παραγωγό Σαχράουι.

ακούμε τον Najib Sahrawi ή αλλιώς και το Sahrawi με το καλλιτεχνικό του. Ένας σύγχρονος καλλιτέχνης που ειδικεύεται στην Desert Fusion μουσική, συνδυάζοντας την παραδοσιακή κληρονομιά των Γκνάβα με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους. Έχει δηλαδή έντονες επιρροές από τη μουσική των ομάδων της Σαχάρα και τα τελετουργικά Γκνάβα. Χρησιμοποιώντας παραδοσιακά όργανα όπως το Γκιμπρί και το Κρακέπ, εδώ ακούμε την πιο πρόσφατη δουλειά του, το single Γκνάβα Nomads Chalaba, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου project Γκνάβα Nomads, το οποίο εξερευνά τη σύνδεση μεταξύ των αρχαίων ρυθμών και της μοντέρνας ηλεκτρονικής μουσικής. Ωραίος, πολύ ωραίος. Και με ένα κομμάτι από το ολόφρεσκο άλμπουμ του Shai Bentour, Johnny Greenwood και The Rajasthan Express, Ranja, Ranja, τιτλοφορεί το άλμπουμ. Θα πάμε για το υποχρεωτικό μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το δεύτερο ημίωρο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
13: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπά και κατεψυγμένα, η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
14: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει λιώστο.
0: Λατό FM στους 103.

Ακούσαμε το κομμάτι «Trepelletre» από το «Tanedor», το νέο άλμπουμ του Κανταβριανού μουσικού Juan Saiz, που βασίζεται στην παραδοσιακή μουσική της Κανταβρίας, μιας περιοχής στη Βόρεια Ισπανία, και προβάλλεται σε ένα έτσι σύγχρονο ηχητικό πλαίσιο, συγκεντρώνοντας ένα ρεπερτόριο βασισμένο σε τονάδας, χότας, λιχέρος και άλλες μορφές της τοπικής λαϊκής έτσι παράδοσης. Η απόλυτη ισορροπία μεταξύ πιστότητας στην παράδοση και ανοίγματος σε νέες μορφές, με τον Σάιζ να αναπτύσσει μια προσωπική γλώσσα που διαμορφώνεται από το υποβαθρό του στην jazz, τον αυτοσχεδιασμό και την σύγχρονη μουσική. Υπέροχο άλμπουμ. Και πάμε τώρα να ταξιδέψουμε μέχρι τη Βραζιλία, να συναντήσουμε δηλαδή τους Voces de Aruanda και να συντονιστούμε στο ρυθμό τους.

0: Αυτή θα ήταν η Voces de Aruanda, που δεν είναι απλά μια μουσική μπάντα, αλλά πρόκειται για μια γέφυρα με την παράδοση της Ουμπάντα και του Καντόμπλε, μεταφέροντας μηνύματα προγονικής σοφίας και δύναμης, όπου στη βραζιλιάνικη κουλτούρα η λέξη Αρουάντα προέρχεται από τη Λουάντα, την πρωτεύουσα της Αγγόλας, και συμβολίζει έναν πνευματικό παράδεισο, έναν τόπο ελευθερίας και σύνδεσης με τους προγόνους. Το κομμάτι «The Presenza Ancestral» που ακούσαμε είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της ενέργειας του νέου του δίσκου, που τυκλοφορεί «Εντσουκρουσιλχάδα βίβα», το ζωντανό σταυροδρόμι. Σταυροδρόμι. Υπέροχο. Αρκεί να μπορείς να το πεις και σωστά. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στην Ουκρανία μέσα από τη φωνή της Μαριάννα Ζαντόφσκα, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με την ποιήτρια Κατερίνα Μπάπκινα στο κομμάτι «My Fields», που είναι ένας ύμνος για τη γη, τη μνήμη και την απώλεια. Μια ερμηνεία που ξεκινά σαν ψήθυρος και καταλήγει σε μια κραυγή που καθυλώνει. Ακούστε το.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у долині, мої пасовиська біля води і мої рибини на мілині. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій жумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, ти

Μαριάννα Σαντόφσκα, η φοβερή καλλιτέχνηδα που επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή μουσική της Ανατολικής Ευρώπης. Εδώ να ακροβατεί ανάμεσα στην αβανγκάρτ και την φόλκ με πλούσια θεατρικότητα αλλά και ομό συνέστημα. Βέσνα, You Should Live, το άλμπουμ το οποίο κυκλοφορεί μέσω της CPL Music, την οποία και ευχαριστούμε για την αποστολή αυτού του υπέροχου άλμπουμ. Και αφήνουμε λίγο το σήμερα και μεταφερόμαστε στην ατμόσφαιρα των καμπαρέ του 1920 με τους Stolze Lieder. Ένα σχήμα από τη Σουηδία να μας παρουσιάζουν το άλμπουμ τους Queen of World, έναν φόρο τιμής στην εμβληματική Yiddish ποιήτρια Άννα Μαργκολίν. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Blois en Lied, στη μετάφραση μόνο ένα ποίημα σημαίνει αυτό, είναι ένα μελαγχολικό μανιφέστο για τη δύναμη της γραφής, ντυμένο με ήχους πιάνου και σοπράνο σαξόφωνου.

ανακαλύπτοντας ξανά την Άννα Μαργκολίν, μια γυναίκα που αψήφισε τις συμβάσεις της εποχής της στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 20ου αιώνα, με τους Stolze Lieder να μελοποιούν την ποίησή της στο άλμπουμ τους Queen of World, A Tribute to Άννα Μαργκολίν, συνδυάζοντας την παράδοση του Κλέτσμερ με σύγχρονη jazz αισθητική. Φοβερή μουσική υπόκληση στη σπουδαία αυτή ποιήτρια. Τώρα για τη συνέχεια θα ακούσουμε κάτι που παραλίγο να χαθεί για πάντα. Γιατί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Εβραίοι στρατιώτες, γυναίκες και παιδιά στην τότε Σοβιετική Ένωση έγραφαν τραγούδια για την φρίκη και την αντίσταση. Αυτά τα χειρόγραφα κατασχέθηκαν από την KGB και θεωρούνταν χαμένα μέχρι που ανακαλύφθηκαν τυχαία σε μια βιβλιοθήκη στο Κίεβο. Το project Yiddish Glory δίνει ξανά φωνή σε αυτές τις σιωπηλές ιστορίες. Εμείς θα ακούσουμε το Karlovke, ένα κομμάτι που μιλά για τη μάχη και την ελπίδα.

Καρλόφκε λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη μάχη στην πόλη Καρλόφκα της Ουκρανίας και γράφτηκε από έναν στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού το 1941 από το The Silent Songs of World War II. Συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι στίχοι έμειναν κλειδωμένοι σε σοβιετικά αρχεία για πάνω από 70 χρόνια πριν φτάσουν στα δικά μας τα αυτιά σήμερα. Ευχαριστούμε τη δισκογραφική Six Degrees Records και τον Daniel Rosenberg για την αποστολή αυτού του πραγματικά εξαιρετικού άλμπουμ. Και για τη συνέχεια θα χαμηλώσουμε λίγο ακόμη τους τόνους, θα αφήσουμε την κιθάρα του Chris Brokaw και την αιθέρια φωνή της Τάνια Ντονέλη να γεμίσουν το στούντιο.

0: πέντε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Λέρε, Δημιο, τρελάθηκε, ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me a kiss, give me a kiss. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα

0: Αμμονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον

Λίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε, ποιο air-condition, πέναλτι, ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, Πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις, Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410 24395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: Ζήτος 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς Ιταλικά.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: 100FM.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καλοφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν,

Λοιπόν, και αφού φτιάξαμε οριστικά το τεχνικό μας θέμα, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή από την αρχή. Καλησπέρα σας, είμαι η Ελίνα Καροφυλάκη και απόψε στο Έλα να το μιλήσουμε μπαίνουμε στα βαθιά νερά ενός συναισθήματος που όλοι έχουμε νιώσει, αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε. Τη ζήλια. Αυτό το πράσινο τέρας που μας κάνει να χάνουμε τον ύπνο μας, να ελέγχουμε οθόνες και να πλάθουμε σενάρια. Είναι όμως πάντα εχθρός μας? Ή μήπως είναι και μια εσωτερική κραυγή που προσπαθεί να μας πει κάτι που η λογική μας αρνείται να δει? Πότε η ζήλια τελικά είναι η ασπίδα της σχέσης μας και πότε γίνεται το δηλητήριο που θα την νεκρώσει? Στείλτε μου τώρα στο 69 48 266 209, στο chat του latofm.gr, παρακαλώ με λατινικά γράμματα, Greekies, αλλιώς δεν τα παίρνει το σύστημα. Στη σελίδα του Facebook Έλα να το μιλήσουμε, όπου μπορείτε επίσης να γράφετε ελεύθερα και ανώνυμα αρκεί να γίνετε μέλη. Και στα προσωπικά προφίλ Νιώσε Καλά Ελίνα Καροφυλάκη, Facebook και Instagram. Σας περιμένω. Και ερώτηση, έχετε νιώσει ποτέ το ένστικτό σας να σας φωνάζει ότι κάτι δεν πάει καλά και τελικά να επιβεβαιώνεστε? Για πάμε να το μιλήσουμε. Τώρα το φτιάξαμε το πρόβλημα, ακούμε και ακουγόμαστε.

Και πάμε να δούμε τα τρία επίπεδα της ζήλιας. Η φυσιολογική ζήλια πρώτα. Σκεφτείτε τη σαν το φρουρό της σχέσης. Είναι αυτό το ελαφρύ σφίξιμο που νιώθεις επειδή ο σύντροφός είναι πολύτιμος για σένα. Σύμφωνα με την εξελιχτική ψυχολογία, αυτός είναι ένας αρχαίγονος μηχανισμός προστασίας. Ζηλεύω γιατί εκτιμώ αυτό που έχω και φοβάμαι μην το χάσω. Είναι η απόδειξη ότι η φλόγα είναι ακόμα αναμένη. Αν δεν ζηλεύεις καθόλου, μπορεί και να σημαίνει ότι η σχέση έχει περάσει στην αδιαφορία. Το επόμενο επίπεδο είναι η ζήλια του ενστίκτου, η διέστηση που λέμε. Εδώ είναι το σημείο που θα σας πω, μην το αγνοήσετε. Το υποσυνείδητό μας είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής. Αντιλαμβάνεται μικροαλλαγές που η λογική προσπερνά. Μια μικρή καθυστέρηση στην απάντηση, μια αλλαγή στον τόνο της φωνής, μια ασυνήθιστη μυστικοπάθεια με το κινητό. Το σώμα σας διαβάζει την απόσταση πριν τη δει το μάτι. Αν νιώθετε ότι κάτι τρέχει, μην αυτοακυρώνεστε. Μην αφήνετε κανένα να σας πει ότι είστε τρελή ή υπερβολική. Η διέστηση είναι η άμυνά σας. Όμως προσοχή! Η διέστηση σας δίνει την αφορμή να ψάξετε. Όχι την άδεια να καταδικάσετε χωρίς αποδείξεις και να κατηγορείτε. Και τέλος έχουμε την παθολογική ζήλια. Το σύνδρομο που λέμε του οφέλου. Εδώ μιλάμε για μια φυλακή πια. Το μυαλό δεν χρειάζεται στοιχεία, τα κατασκευάζει. Μια ματιά στο δρόμο, ένα λάθος νούμερο στο τηλέφωνο, όλα γίνονται αποδείξεις προδοσίας. Αυτό το επίπεδο δείχνει μια βαθιά εσωτερική έλλειψη αυτοπεποίθησης. Είναι η ανάγκη για απόλυτο έλεγχο, επειδή φοβόμαστε ότι αν αφήσουμε τον άλλο ελεύθερο, σίγουρα θα φύγει. Εδώ η ζήλια πάβει να αφορά τον άλλον και γίνεται τελικά μια μάχη με τους δικούς μας δαίμονες, παιδιά. Τι δείχνει τώρα η ζήλια για αυτόν που ζηλεύει, για εσένα που ζηλεύεις? Μήπως κουβαλάτε ένα τραύμα εγκατάλειψης από την παιδική σας ηλικία? Μήπως φοβάσαι ότι όλοι στο τέλος φεύγουν? Μήπως νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετός ή αρκετή? Ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει πάντα κάποιος πιο όμορφος, πιο όμορφη ή πιο πετυχημένος, πετυχημένη που θα σου πάρει τη θέση? Ή μήπως ζηλεύεις επειδή εσύ ο ίδιος έχεις μπει στον πειρασμό της απιστίας και τώρα προβάλλεις τη δική σου επιθυμία στο σύντροφό σου? Σας περιμένω, στο τηλέφωνο 6948-266-209, μήνυμα ή Viber. Με γκρίκλεις στο chat του latofm.gr, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Έλα να το μιλήσουμε ή στα προφίλ Νιώσε καλά Λίνα Καροφυλάκη. Ελάτε. Πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Πάμε να δούμε τι μας λέει η βιβλιογραφία για τη ζήλια. Ο David Bush, The Dangerous Passion, εξελικτική ψυχολογία, μας λέει: καταρχάς ανατρέπει την ιδέα ότι η ζήλια είναι ένα αρνητικό ελάττωμα. Την ορίζει ως ένα στρατηγικό μηχανισμό επιβίωσης. Είναι το ραντάρ που ανέπτυξε ο άνθρωπος για να προστατεύσει τους πόρους της σχέσης του, την αγάπη, τον χρόνο, την αφοσίωση. Όταν νιώθουμε ότι η σύνδεση απειλείται, η ζήλια ενεργοποιείται για να μας οθήσει σε δράση προστασίας. Ο Μπόλμπι με το θεωρία δεσμού μας λέει ότι η ένταση της ζήλιας μας συχνά πηγάζει από την παιδική μας ηλικία. Αγχώδης δεσμός, αν ως παιδιά φοβόμασταν ότι οι φροντιστές μας θα φύγουν, ως ενήλικες η παραμικρή απόσταση από τον σύντροφο ενεργοποιεί ένα βαθύ τραύμα εγκατάλειψης. Η ζήλια εδώ είναι μια κραυγή για ασφάλεια. Ή αν έχουμε αποφευκτικό δεσμό, αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη ζήλια ως τείχος. Αντί να δείξουν ότι πονούν, απομακρύνονται ή γίνονται κυνικοί για να μην φανούν ευάλωτοι. Και σύμφωνα με τη γνωστική ψυχολογία τώρα, γνωστικές παραμορφώσεις, το μυαλό μας συχνά μας γελάει μέσα από λάθη σκέψεις. Π.χ. αυθαίρετα συμπεράσματα, δεν απάντησε, άρα με απατά. Άλμα στο χειρότερο σενάριο χωρίς στοιχεία. Καταστροφολογία. Αν τελειώσει αυτή η σχέση, η ζωή μου δεν έχει νόημα. Ή επιλεκτική αφαίρεση. Εστιάζουμε μόνο σε ένα ύποπτο like και ξεχνάμε όλα τα χρόνια αφοσίωσης του συντρόφου μας. Να δούμε λίγο παραπάνω το σύνδρομο του Οθέλου τώρα. Η ψυχιατρική πλευρά της ζήλιας. Μια παραλυτική πεποίθηση απιστίας που δεν υποχωρεί ούτε με αποδείξεις, γιατί πηγάζει από την εσωτερική αποδιοργάνωση του ατόμου και όχι από την πραγματικότητά του. Οπότε εδώ έχουμε διαταραχή. Και μάλιστα ψυχιατρική.

πάμε στην ζήλια, στη φιλία και στην κοινωνική μας ζωή. Η ζήλια λοιπόν δεν υπάρχει μόνο στον έρωτα, υπάρχει και στις φιλίες, στις παρέες, στις οικογένειες, ακόμα και στις πιο κοντινές μας σχέσεις. Υπάρχουν φορές που αγαπάμε πραγματικά έναν άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα ζηλεύουμε κάτι από τη ζωή του. Μπορεί να ζηλεύουμε τη φίλη που βρήκε ένα σύντροφο ενώ εμείς νιώθουμε μόνοι, το φίλο που πέτυχε επαγγελματικά ενώ εμείς παλεύουμε ακόμα, τον άνθρωπο που φαίνεται άνετος με το σώμα του και τον εαυτό του, κάποιον που τολμά πράγματα που εμείς φοβηθήκαμε, ή ακόμα και εκείνον που δείχνει πιο χαρούμενος, πιο ελεύθερος, πιο ζωντανός. Και τότε αρχίζει μέσα μας μια πολύ δύσκολη σύγκρουση. Χαίρομαι για σένα, αλλά πονάω και λίγο. Αυτό είναι η φιλική ζήλια και είναι πολύ πιο συχνή από όσο παραδεχόμαστε, πρέπει να πούμε. Υπάρχουν φίλοι που αντέχουν να σε βλέπουν χαρούμενο μόνο όσο νιώθουν ότι είστε στο ίδιο επίπεδο. Όταν όμως εσύ αρχίσεις να ανθίζεις, να αλλάζεις, να προχωράς, να λάμπεις περισσότερο, κάτι μέσα τους ενεργοποιείται. Κάποιες φιλίες κρυώνουν τότε, άλλες γεμίζουν ειρωνία, ανταγωνισμό ή μικρά καρφιά. Και άλλες δυναμώνουν πραγματικά, γιατί ο άνθρωπος απέναντί σου μπορεί να χαρεί τη χαρά σου χωρίς να τη βλέπεις σαν απειλή. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στις οικογένειες, ανάμεσα σε αδέρφια, ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, μάνα και κόρη. Γιατί η ζήλια πολλές φορές δεν λέει θέλω να καταστρέψω αυτό που έχεις, λέει φοβάμαι γιατί εγώ δεν το έχω, ή φοβάμαι μήπως δεν το ζήσω ποτέ, ή φοβάμαι ότι αν δω ότι εσύ τα καταφέρνεις σημαίνει ότι εγώ δεν τόλμησα ποτέ. Και αυτό είναι προσωπικό δικό μου λάθος. Αυτό ειδικά αφορά τους γονείς. Και στην εποχή των social media αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο. Συγκρίνουμε τη δική μας δύσκολη καθημερινότητα με τις πιο φωτεινές στιγμές των άλλων. Βλέπουμε σώματα, σχέσεις, ταξίδια, επιτυχίες, χαμόγελα και ξεχνάμε ότι κανείς δεν ανεβάζει τις ανασφάλειές του, τη μοναξιά του ή τις δύσκολες του ώρες. Ίσως λοιπόν η ζήλια να μην είναι πάντα κακία. Ίσως πολλές φορές να είναι ένα παράθυρο που μας δείχνει ότι έχουμε ανάγκη να θεραπεύσουμε, να διεκδικήσουμε ή να τολμήσουμε στη δική μας ζωή. Περιμένω τα μηνύματά σας και τα σχόλια. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα και είμαι πολύ χαρούμενη. Και πάμε τώρα σε ένα πρωτόκολλο ψυχραιμίας. Οδηγός για χείρισης λοιπόν, αν νιώθεις το κύμα της ζήλιας να σε πνίγει, τι μπορείς να κάνεις? Πρώτον, παύση της διερεύνησης. Πριν εκτεθείς ή επιτεθείς, σταμάτα. Ρώτα τον εαυτό σου. Είναι αυτό που νιώθω ένα μήνυμα του σώματός μου για κάτι που συμβαίνει τώρα? Ένστικτο είναι αυτό. Ή μια κραυγή του παρελθόντος μου για κάτι που φοβάμαι? Αυτό είναι ανασφάλεια. Η αναζήτηση στοιχείων είναι το δεύτερο που μπορείς να κάνεις. Η αμφιβολία είναι δηλητήριο. Αλλά η απόδειξη είναι λύση. Μην καταδικάζεις χωρίς στοιχεία, οι φωνές και οι τσακωμοί φέρουν απόσταση, οι καθαρές ερωτήσεις όμως φέρνουν απαντήσεις. Και τρίτον, η αυτοφροντίδα. Η υπερβολική ζήλια συχνά δείχνει ότι ξεχάσαμε τη δική μας αξία. Αντί να ελέγχεις το κινητό του άλλου, δούλεψε λίγο την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.

0: παρά μόνο
1: έχουμε
0: για
1: την πρώτη μας ερώτηση, λοιπόν. Έχουμε παραπάνω από μία, πρέπει να πω. Αν ο άλλος φλερτάρει, φοβάμαι ότι θα χάσουμε αυτό που έχουμε. Πώς να μην ανησυχώ? Σωστό είναι αυτό. Αλλά αν η σχέση, ναι, αν η σχέση τελειώσει, θα υπάρξει πόνος. Αλλά και η ανησυχία και ο έλεγχος δεν εμποδίζουν όμως τελικά την απώλεια. Αντίθετα, μπορεί να τη φέρουν και πιο γρήγορα, γιατί δηλητηριάζουν την καθημερινότητα με γκρίνια και υποψίες κτλ. Οπότε πόσο πραγματικά μπορείς να τσεκάρεις? Η ασφάλεια δεν έρχεται από το να μην φύγει ο άλλος, αλλά από την πεποίθηση ότι εσύ θα είσαι καλά ακόμα και αν φύγει. Όταν χτίζεις τον εαυτό σου, η απώλεια της σχέσης παραμένει λυπηρή, αλλά πάβει να είναι καταστροφική. Δεν ανησυχείς πια για το τι κάνει ο άλλος, γιατί ξέρεις ότι η επιτυχία σου και η ευτυχία σου δεν είναι όμοιρος των επιλογών του όποιου είναι δίπλα σου. Μπορείς και μόνη σου. Όχι το ίδιο καλά, είπαμε, θα υπάρχει πόνος, αλλά όχι το τέλος.

Του ψάχνω το κινητό κάθε βράδυ. Νιώθω εσχρά, αλλά δεν σταματώ. Αχ, εδώ δεν κάνω κανένα σχόλιο. Θα σου δώσω τεχνική. Κανόνας των 15 λεπτών. Όταν νιώσεις την ορμή, βγες από το δωμάτιο καταρχάς. Πλύνε το πρόσωπό σου με παγωμένο νερό. Η παρόρμηση είναι κύμα. Αν δεν το καβαλήσεις, θα σβήσει μόνο του, κορίτσι μου. Οκ, προσπάθησε τουλάχιστον.

0: χρόνο.
1: Ένα μήνυμα από φίλη. Νιώθω λίγη μπροστά σε άλλες γυναίκες που φλερτάρει. Η ζήλια εδώ είναι καθρέφτης της δικής σου χαμηλής αυτοεκτίμησης, κορίτσι μου. Κάθε φορά που σκέφτεσαι ένα προτέρημα μιας άλλης, σε παρακαλώ ανάγκασε το μυαλό σου να βρει 3 δικά σου δυνατά σημεία. Επένδυσε στη δικιά σου πλατφόρμα, ας πούμε έτσι, στη δικιά σου προσωπικότητα. Χόμπι, δουλειά, φίλοι, φτιάξτε τα.

Να μην είμαστε σωστά του σταθμού. Θεωρώ μεγάλη παγίδα ότι στην αρχή τη σχέση η πουλιζίλια που μας κολακεύει και μας κάνει να νιώθουμε σημαντικές. Πώς άραγε θα μπορούσαμε να το ξεχωρίσουμε? Στην αρχή της σχέσης είναι και διεκδίκηση, είναι και σε θέλω δικιά μου. Καλό είναι αυτό να υπάρχει με ένα μέτρο και ένα όριο, αρκεί να μην τσιμπήσουμε και να μην προσαρμόσουμε τον εαυτό μας το πώς κάνουμε τον άλλο να νιώθει ασφαλής δίπλα μας. Ο άλλος αν έχει θέμα θα πρέπει να το λύσει μόνος του και όχι εμείς να μην κρίνουμε για να νιώσει αυτός ασφάλεια. Δεν ξεχωρίζονται, απλώς αντιδρούμε σωστά, με υγεία. Το χαιρόμαστε, το απολαμβάνουμε, αλλά δεν μειώνουμε τον εαυτό μας.

Περιμένουμε σχόλια και διαφορετικές γνώμες αν έχετε. Εννοείται όλα είναι ευπρόσδεκτα εδώ. Ελάτε να τα μιλήσουμε όλα. Και πάμε σε ένα άλλο μήνυμα που λέει: ζηλεύω θανάσιμα, δεν λέω τίποτα. Παγώνω. Εδώ η σιωπή μετατρέπει τη ζηλιά σε κακία. Θα ήθελα να γράψει ένα χαρτί όλα τα δηλητηριώδη που σκέφτεσαι. Δες τα γραμμένα. Αυτό τα βγάζει από μέσα σου. Και μετά μίλησε ήρεμα. Πες στον άλλον: νιώθω ανασφάλεια αυτή τη στιγμή. Χρειάζομαι μια αγκαλιά. Και δες πως θα αντιδράσει ο άλλος. Δες το.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

Στρέφουμε, μία κοπέλα που λέει το ένστικτό μου, μου λέει ότι κάτι τρέχει. Το ακούμε το ένστικτό μας, αλλά το ψάχνουμε. Κρατάμε ημερολόγιο διέστησης. Γράψε τι σε υποψίασε. Μετά από 3 μέρες διάβασέ το. Είναι ένα γεγονός ή τελικά ήταν ένα σενάριο. Αν είναι γεγονός, μίλησε με αποδείξεις. Συζήτησε το με τον άλλον. Όχι με ιστερία, παιδιά. Δεν βγαίνει πουθενά η ιστερία.

που θα μπορούσαμε να πούμε για τη ζήλια. Η ζήλια είναι πηξίδα. Δείχνει τι φοβάσαι, όχι τι συμβαίνει. Ο έλεγχος είναι φυλακή. Όσο πιο πολύ σφίγγει την άμμο στη χούφτα σου, τόσο πιο γρήγορα θα σου φύγει. Η αξία σου είναι σταθερή. Ένα like του άλλου ούτε σου προσθέτει, ούτε σου αφαιρεί ομορφιά. Η δουλειά που πρέπει να κάνουμε με τον εαυτό μας. Γίνε ο άνθρωπος που εσύ θα ερωτευόσουν. Λίγο κλισέ έχει καταλήξει αυτό, αλλά παραμένει πάντα η ομοία αλήθεια, παιδιά. Και τέλος, ελευθερία είναι να θέλει κάποιος, μάλλον αυτός που εσύ θέλεις, να επιλέγει να είναι εκεί ξανά και ξανά, και όχι να μην μπορεί να φύγει.

Είμαι πολύ ωραίο. Λίνα μου, νιώθω πολύ άσχημα με τον εαυτό μου γιατί ζηλεύω τη φίλη μου. Είναι φίλη μου από το σχολείο, την αγαπάω πραγματικά, αλλά μέσα σε 2 χρόνια βρήκε σύντροφο. Παντρεύτηκε, έκανε παιδί και τώρα αγοράζουν και σπίτι. Εγώ είμαι ακόμα μόνη μου και νιώθω ότι έχω μείνει πίσω. Και κάθε φορά που τη βλέπω χαρούμενη, αντί να χαίρομαι μόνο, να χαίρομαι, πονάω κιόλας. Με κάνει να νιώθω κακός άνθρωπος αυτό. Φίλοι μας, δεν σε κάνει κακό άνθρωπο, σε κάνει άνθρωπο. Η ζήλια πολλές φορές δεν σημαίνει ότι θέλουμε να χάσει όλος αυτό που έχει. Σημαίνει ότι πονάμε επειδή εμείς το λαχταράμε και φοβόμαστε ότι ίσως δεν το ζήσουμε. Το σημαντικό εδώ πέρα είναι να μην αφήσουμε τη σύγκριση να μας απομακρύνει από τους ανθρώπους που αγαπάμε ή να μας κάνει να ξεχάσουμε τη δική μας διαδρομή.

λέει εδώ ένα μήνυμα, με βγάζει τρελή όταν του λέω ότι ζηλεύω, ενώ βλέπω αλλαγές. Θα έλεγα να εμπιστευτείς το ραντάρ σου, μη δέχεσαι την ταμπέλα της τρελής, αλλά ζείτε εξηγήσεις για συγκεκριμένες συμπεριφορές, όχι για θεωρίες ή αυθαίρετα συμπεράσματα που μπορεί να βγάζεις από εξαιτίας αυτών των συμπεριφορών.

0: τα στήθια.
1: Και έχουμε πάλι ένα μήνυμα. Ψάχνω το κινητό του κάθε βράδυ και νιώθω ισχρά. Θα πω το ίδιο πράγμα. Εφάρμοσε τον κανάλι των 15 λεπτών. Η παρόρμηση είναι κύμα. Αν δεν σε πάρει μαζί του, η ένταση θα πέσει. Πλύνε το πρόσωπό σου με κρύο νερό, άλλαξε δωμάτιο, ασχολήσου με κάτι άλλο και θα φύγει. 1, 2, 3, θα το καταφέρει.

ζηλεύω την πρώην του και συγκρίνομαι συνέχεια μαζί της. Αχ, πάλι το ίδιο. Πολεμάς ένα φάντασμα, το μυαλό σου το κάνει να μοιάζει τέλειο. Κάνε unfollow, block για να λυτρωθείς. Και βρες κάθε φορά που βγαίνει το μυαλό σου, βρες τρία δικά σου δυνατά σημεία και κάθε σύγκριση που κάνεις με τον άλλο. Πάντα πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί τα έχω.

Ζηλεύω θανάσιμα μαζί εδώ μια φίλη, αλλά δεν μιλάω. Γίνομαι παγόβουνο και απομακρύνομαι. Αυτό που κάνεις είναι οδηγείς τη σχέση στη διάλυση, το καταλαβαίνεις. Σιωπή είναι δηλητήριο τώρα εδώ πέρα. Θα πω το ίδιο, γράψεις ένα χαρτί όλα αυτά που νιώθεις και φοβάσαι για να εκτονωθείς. Και μετά πες στον σύντροφό σου απλά, νιώθω ανασφάλεια, σε χρειάζομαι κοντά μου. Επικοινώνησε την ανασφάλειά σου, είσαι άνθρωπος, έχεις δικαίωμα να νιώθεις και ανασφαλής, μην τρέπεσαι γι' αυτό.

Φίλη, με απάτησε, τον συγχώρεσε, αλλά τώρα ζηλεύω και τη σκιά του. Αυτό είναι ένα χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την επανασύνδεση, για να γίνει η επισκευή της σχέσης, που δυστυχώς η ζήλια υπάρχει και έντονη. Αλλά θέλω να θυμάσαι ότι η εμπιστοσύνη είναι οικοδόμημα. Χρειάζεσαι πλήρη διαφάνεια, εννοείται, από εκείνον, μέχρι να υπολούθει το τραύμα σου. Και μην τιμωρείς τον εαυτό σου, είναι διαδικασία, δες το έτσι. Είναι ίαση, διαδικασία ίασης, της σχέσης.

Ένα μήνυμα μας λέει: νιώθω λίγη και ανεπαρκής όταν κοιτάζει άλλες. Η αξία σου είναι αδιαπραγμάτευτη, θα πω εγώ. Το βλέμμα του άλλου δείχνει δική του ανάγκη για επιβεβαίωση. Δεν αφαιρεί τίποτα από τη δική σου ομορφιά. Αν συνεχίζει να σε ενοχλεί, βάλε όριο. Αν δεν το δεχτεί, το ξανασυζητάμε.

0: μας λέει μια κοπέλα, ζηλεύω τον κολλητό του. Νιώθω ότι περνάει καλύτερα μαζί του. Καταλαβαίνω ότι ζηλεύεις τους πόρους που λέμε, το χρόνο και τη χαρά, αλλά αντί να επιτίθεσαι στο φίλο, πρότεινε και εσύ κάτι δημιουργικό να κάνετε. Κάτι που θα σας φέρει τη σύνδεση. Να έρθετε πιο κοντά ξανά. Αντί να ζηλεύεις, πρόσθεσε στη σχέση σας.
1: Όλο μου το βιώσω τι φορώ, η ψυχή.

ένας φίλος με αυτογνωσία. Μας λέει, ζηλεύω, μάλλον γιατί ξέρω τι κάνω εγώ. Έχω απατήσει στο παρελθόν. Αυτό, φίλε μου, είναι προβολή. Επειδή ξέρεις πως λες ψέματα, φοβάσαι το ίδιο ότι θα σου κάνουν και άλλοι. Λύσε πρώτα τα δικά σου ηθικά θέματα και έτσι θα ηρεμήσει και η σχέση. Συγχώρεσε και τον εαυτό σου αν ήσουν αδύναμος στο παρελθόν.

0: λέει ότι φλερτάρει για να με κάνει να ζηλεύω. Του αρέσει.
1: Oh.
0: Εμένα όχι. Αυτό είναι παιχνίδι ελέγχου. Μην τσιμπάς. Η αγάπη δεν χρειάζεται στις ζήλιας. Θες σε όρια εδώ πέρα. Πες αυτό με πληγώνει, δεν παιχνίδι. Και μην το δέχεσαι. Ή σταματά να ζηλεύεσαι, αφού και όσο το κάνει επίτηδες, αγνοήσέ το.

πάλι ένα μήνυμα μεγαλούτσικο. Καλησπέρα Λίνα. Έχω μια φίλη που όταν ήμουν στα δύσκολα ήταν συνέχεια δίπλα μου. Τώρα όμως που άρχισα να νιώθω καλύτερα, να προσέχω τον εαυτό μου, να βγαίνω περισσότερο και να έχω επιτυχία στη δουλειά μου, νιώθω ότι κάτι έχει αλλάξει. Μειώνει ό,τι κάνω, πετάει ειρωνίες και πολλές φορές με κάνει να νιώθω ενοχές που είμαι καλά. Μπορεί να με ζηλεύει. Είναι πιθανό. Πολλές φιλίες περνούν δοκιμασία όταν αλλάζουν οι ισορροπίες. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σταθούν δίπλα μας στον πόνο, αλλά δυσκολεύονται να σταθούν δίπλα μας όταν αρχίζουμε να ανθίζουμε στη χαρά μας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακοί άνθρωποι, βέβαια. Μπορεί απλώς να ενεργοποιείται μέσα τους η δική τους ανασφάλεια ή η σύγκριση. Ίσως εδώ χρειάζεται μια ήρεμη και όρημη κουβέντα μαζί της, όχι επίθεση, όχι κατηγορία, αλλά ειλικρίνεια. Να μπορείς να πεις, νιώθω τελευταία ότι κάτι έχει αλλάξει μεταξύ μας και με στεναχωρεί. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καν πόσο τους έχει επηρεάσει η σύγκριση ή η ανασφάλεια. Και αν η άλλη φίλη σου μπορέσει να το δει με ειλικρίνεια, μπορεί να γίνει μια φιλία που θα βαθύνει και θα έχει πολύ αλήθεια μέσα της, αντί να χαθεί. Μην είσαι όμως προκατηλημένη όταν θα κάνεις αυτή τη συζήτηση, καν την ήρεμα, ανθρώπινα. Κάθε χαρά συνοδεύεται από ηρωνία, υποτίμηση, ενοχή, τότε ίσως χρειάζεται να προστατευτούμε λίγο περισσότερο, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την εξέλιξή μας. Αν νιώθουμε, και ξέρετε, πολλές φορές μπαίνουμε και εμείς στο τρυπάκι να σκεφτούμε ότι μπορεί να μην τα καταφέρω και πάρα πολύ καλά, γιατί μπορεί να μείνω μόνη μου τελικά, να φύγουν όλοι από δίπλα μου. Και αυτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία για τον εαυτό μας από αυτό. Δεν θέλουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας εμποδίζουν να εξελιχθούμε για να νιώθουν αυτοί καλά.

μας λέει φίλος φίλοι, δεν ξέρω. Είμαστε σε σχέση από απόσταση και έχω χάσει τον ύπνο μου. Σχέση από απόσταση, πρέπει να πούμε εδώ ότι θέλει διπλάσια επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, η απόσταση μπορεί να γίνει ο λόγος που θα χαλάσει μια σχέση. Μίλα για τους φόβους σου, επικοινώνησε αληθινά.

σταθμό μας, στο chat του σταθμού, όσον αφορά την κοπέλα που είπε ότι ζηλεύει φίλη της. Μήπως μας έχουν κάνει από την παιδική μας ηλικία, δηλαδή το αίσθημα της ζήλιας είναι δικό μας, το καταλαβαίνουμε και προχωράμε, μας το έχουν λίγο δαιμονοποιήσει. Ναι, γιατί μας συγκρίνουν, έτσι, αυτό εννοείς μάλλον. Φίλοι μου, ότι σου λέει κοίτα η Μαρία, κοίτα η Ελένη, κοίτα ο Κωστάκης και έτσι λίγο σε βάζουν στη διαδικασία να συγκρίνεσαι και να ζηλεύεις. Ναι, μπορεί να συμβαίνει, αλλά τώρα πια είμαστε ενήλικοι, οπότε καταλαβαίνουμε τι είναι σωστό να κάνουμε και τι όχι. Και είπαμε ότι είναι φυσιολογικό το αίσθημα της ζήλιας, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει ζήσει. Το θέμα είναι τι κάνουμε με το πώς νιώθουμε. Δηλαδή ζηλεύω και θέλω το κακό του άλλου ή ζηλεύω και αναλαμβάνω την ευθύνη του συναισθήματός μου και καταλαβαίνω ότι δεν αφορά τον άλλον αλλά δικά μου θέματα. Είναι και ένα σημάδι ότι έχουμε λίγο δουλίτσα να κάνουμε τον εαυτό μας.

εκπομπή θα συνεχιστεί σήμερα, γιατί δεν, το τεχνικό λάθος ήταν δικιά μου βλακεία. Εγώ πάτησα λάθος κουμπιά στην αρχή και το έχασα. Οπότε θα τη συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει κανονικά. Ό,τι μηνύματα έχετε στείλει θα υποθούν κανονικά και τα πάντα όλα. Ένα μήνυμα εδώ λέει: ζηλεύω τη συνάδελφό μου, είναι 8 ώρες μαζί κάθε μέρα. Είμαστε 8 ώρες μαζί κάθε μέρα. Θα πω εδώ, καλύτερα να διαχωρίσει την επαγγελματική ζωή. Δες το λίγο ίσως σαν μια ευγενή άμυλα που θα σε βοηθήσει και εσένα να εξελιχθείς. Και πρόσεξε τη σχέση στη ζωή σου. Γιατί αν το σπίτι σου είναι γεμάτο, η ζωή σου είναι γεμάτη, η συνάδελφος δεν θα συνεχίσει να είναι απειλή.

0: FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
3: Όταν
0: Ελλάδος.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: 100 FM.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά και μας λέει μια φίλη μάλλον, κάνει like σε προκλητικές φωτογραφίες στο Instagram. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι κάποιες σελίδες, προφίλ τέλος πάντων, που είναι μόνο γι' αυτό. Οι κοπέλες τα like ψάχνουν. Οπότε είναι άγνωστες, ενώ δεν είναι κάποια κοπέλα που μπορεί να συναντήσει, ναι, στον κοινό σας κοινωνικό χώρο. Οπότε τι να πω τώρα, εμένα αυτό δεν θα με πειράζει, ας πούμε. Τώρα όταν πρόκειται για κοντινά πρόσωπα ή άλλες γυναίκες που υπάρχουν στο περιβάλλον, εκεί είναι αυτό που λέμε ψηφιακή ζήλια. Θα έλεγα να συμφωνήσετε σε κοινά όρια ή να ξεκινήσεις και εσύ να κάνεις like σε άντρες. Θέλει συζήτηση αυτό. Τι θεωρείτε ασέβεια για εσάς, τι είναι αποδεκτό από τον άλλο κτλ. Συζητήστε το. Μιλήστε το.

Ζήλια τελικά ήταν τροχοπέδι για τη σχέση. Λέει, ζηλεύω τόσο που τον έδιωξα και τώρα τον μετανιώνω. Η αυτογνωσία ξεκινά, κορίτσι μου, από την απώλεια. Μην τρέξεις πίσω καταρχάς. Αν δεν δουλέψεις πρώτα με τον εαυτό σου, μην προσπαθείς να τον ξαναφέρεις πίσω, γιατί θα ξαναγίνει το ίδιο. Δουλειά με τον εαυτό σου. Θα πω εγώ.

Ο πατέρας μου ζήλευε τη μάνα μου και τώρα κάνω τα ίδια. Ξέρω ότι κατάφερε ο πατέρας σου ζηλεύοντας τη μητέρα σου τόσα χρόνια. Μάλλον να μην έχει ούτε μια στιγμή ευτυχίας ούτε ο ένας το άλλος. Θα πρότεινα να σπάσεις το οικογενειακό μοτίβο, γιατί είπαμε ότι η ζήλια δεν σε προστατεύει από το να μην χαθεί η σχέση. Μπορεί να την κάνει να τελειώσει και ακόμα πιο γρήγορα. Εσύ όμως να θυμάσαι ότι δεν είσαι το πεπρωμένο των γονιών σου. Είσαι ελεύθερη να επιλέξεις άλλη συμπεριφορά. Μίλα, συζήτα, άκου τον άλλον, κατάλαβε πώς λειτουργεί. Όταν γνωρίσουμε τον σύντροφό μας και ξέρουμε ποιος είναι, πώς λειτουργεί, πώς νιώθει, πώς σκέφτεται, τότε η ζήλια πάει στην άκρη, νομίζω. Συνήθως ζηλεύουμε το άγνωστο, αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οπότε φτιάχνουμε ιστορίες με το μυαλό μας για να το εξηγήσουμε.

λέει ένας φίλος, ζηλεύω που εκείνη βγάζει περισσότερα χρήματα και πετυχαίνει. Και γιατί ζηλεύεις αντί να χαίρεσαι? Αυτό είναι δύναμη για την ομάδα σας. Αν σε υποτιμάει ή στο τρίβεις τη μούρσα, να το καταλάβω. Αλλά αν όχι, η ζήλια κρύβει δική σου ανασφάλεια για το τι σημαίνει αντρικός ρόλος στη σχέση, ή θα μπορούσε να το δει σαν ένα κίνητρο να προσπαθήσει και εσύ λίγο περισσότερο για εσένα, για τα επαγγελματικά σου, για τον εαυτό σου. Σκέψου, βρες ιδέες. Αν νιώθεις μειονεκτικά, χρησιμοποίησε το σαν ένασμα για να βελτιωθείς και εσύ. Ευγενής άμυλα.

Τον είδα να κοιτάζει μια άλλη στον δρόμο και τσακωθήκαμε. Κορίτσι μου, το βλέπω ένα ανθρώπινο και φευγαλαίο. Είσαι σε μια σχέση, δεν σημαίνει ότι φλώθηκες, ότι δεν υπάρχει πια. Τι πειράζει, μην δίνεις αξία σε κάτι τόσο μικρό. Χάνεις την ουσία της στιγμής σας. Το ανάποδο να κάνεις. Αν δεις εσύ κάτι όμορφο, να του πεις κοίτα μια όμορφη κοπέλα. Αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι δεν νιώθω απειλή. Και να το νιώθεις, να το βιώνεις, να το πιστεύεις. Τι είσαι να φοβηθείς. Γύρω μας υπάρχουν και πιο όμορφοι και πιο άσχημοι άνθρωποι από εμάς. Πάντα θα γίνεται αυτό. Και άντρες και γυναίκες. Δεν θα τη

τα παλιά. Μας ρωτάει εδώ μια φίλη πως να σταματήσω να ανησυχώ ότι θα τον χάσω. Η ανησυχία δεν εμποδίζει την απώλεια. Όσο και να ανησυχείς δεν θα αλλάξει κάτι. Η ασφάλεια όμως θα έρθει όταν ξέρεις ότι θα είσαι καλά ακόμα και αν φύγει. Νιώσε καλά με εσένα, δυνάμωσε τον εαυτό σου και προσπάθησε κάθε στιγμή που είσαι με τον άλλον να είσαι καλά, να περνάς εσύ πρώτα και κυρία καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ. Είμαστε σε μια σχέση για να περνάμε πρώτα εμείς καλά και η σχέση να έχει χαρά και για τους δύο. Αν δεν έχει χαρά, γιατί την κρατάμε, για να μην είμαστε μόνοι.

ερώτηση αν η σύγκριση είναι κάτι φυσιολογικό. Θα πω μέσα σε λογικά πλαίσια ναι, γιατί είπαμε βλέπουμε μάτια, βλέπουμε, παρατηρούμε και τους άλλους ανθρώπους, ορίζουμε τον εαυτό μας μέσα από το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Άρα δεν γίνεται να μην συγκριθούμε ποτέ και με κανένα. Το να συγκρινόμαστε όμως και να βρίσκουμε όλους τους άλλους καλύτερους από εμάς, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και είπαμε, για κάθε στιγμή που συγκρίνουμε τον εαυτό μας σε κάτι με κάποιον άλλον, θα πρέπει αμέσως την ίδια στιγμή να βρούμε τρία δυνατά δικά μας σημεία. Πάντα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είναι η ισορροπία που χρειαζόμαστε μέσα μας για να μείνουμε πάντα στο κέντρο μας και υγιείς.

μας λέει μια φίλη, είναι στην πλατφόρμα και μιλάει, αλλά μαζί μου είναι τέλειος. Α, τι να πω εγώ τώρα εδώ, αυτό λίγο με τρομάζει εμένα. Αν είσαι καλά με αυτό που παίρνεις, μη γίνεις δεσμοφύλακας, okay. Η ελευθερία του άλλου είναι πάντα η δική του ευθύνη, όχι δικό σου έλεγχος. Αλλά έχει και τα ματάκια ανοιχτά. Παρατήρησε αν ψιλοχάνεται και με ή χωρίς δικαιολογία κτλ. Πλατφόρμες λίγο by the way, όπως το είδαμε και στην εκπομπή που

Μας λέει μια φίλη, ζηλεύω το χόμπι του, αφιερώνει ώρες εκεί. Τι να πούμε τώρα εδώ. Ο καθένας χρειάζεται χώρο για να υπάρχει. Τώρα αν το παρακάνει με αυτό, θα μπορούσε να το συζητήσει μαζί του. Αλλά αν έτσι νιώθει και έτσι μπορεί να έχει τη δική του ζωή, θα έλεγα να βρεις και εσύ ένα δικό σου χόμπι, ένα δικό σου πάθος. Συνήθως το καθρέφτης σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί στο να καταλαβαίνει και ο άλλος πως νιώθουμε εμείς. Αν μένεις κάπου κλεισμένη και απλώς τον περιμένεις να ζήσει αυτός τη ζωή του και εσύ είσαι στην αναμονή, δεν είναι δικό του πρόβλημα, είναι δικό σου που κάθεσαι και περιμένεις, ε. Ούτε θα πρέπει αυτός να σταματήσει να ζει επειδή εσύ δεν βγαίνεις να ζήσεις. Άρα βρες και εσύ πάθος.

Ένα μήνυμα δυνατό. Λίνα, ζηλεύω κρυφά την κολλητή μου όταν φλερτάρει με τον άντρα μου. Αλλά εκείνος μου λέει, έλα μωρέ, σαν αδερφή μου είναι. Μήπως βλέπω φαντάσματα ή τρέχει κάτι μπροστά στα μάτια μου. Εδώ μπαίνουμε σε πιο επικίνδυνα νερά. Θα πω όχι, δεν βλέπεις φαντάσματα. Το υποσυνείδητό σου, η διέστηση πιάνει προφανώς μικροεκφράσεις, βλέμματα ή μια οικειότητα που ξεπερνά τα όρια της φιλίας. Αυτό που θα έλεγα είναι, μην επιτεθείς στην κολλητή σου, βάλε όρια στον άντρα σου καταρχάς. Μπορεί, πες του, μπορεί να είναι για σένα σαν αδερφή, αλλά για μένα αυτή η συμπεριφορά είναι ασέβεια και θέλω να μπει ένα όριο. Αν αμυνθεί υπερβολικά ή σε βγάλει τρελή, τότε το πρόβλημα είναι στη δική σας σχέση, όχι στην κολλητή. Επίσης, μίλα και λίγο με την κολλητή. Πες, με ενοχλεί η πολύ οικειότητα που πέσει με τον άντρα μου. Δες, θα το σεβαστεί, θα αλλάξει κάτι. Μπες, δεν είναι και πολύ κολλητή τελικά.

παραμείνουμε στο τσάτ του σταθμού. Μάλλον μας ζηλεύουν οι γονείς μας, η μαμά μας, για το ότι είμαστε δυναμικές, και ο παπάς μας μην τυχόν και βγάλουμε πιο πολλά λεφτά από αυτόν. Θα μπορούσε να συμβεί, είναι αλήθεια αυτό, είναι ανθρώπινο, θα πω εγώ. Η μαμά γιατί νιώθει ότι είσαστε όλες εναντίον της, αν είσαστε δυναμικές και δεν έχει ένα σύμμαχο η ίδια, ή φοβάται ότι θα μείνει χωρίς σύμμαχο. Και ο μπαμπάς γιατί αν εσείς πετύχετε περισσότερο, ίσως να σκέφτεται ότι ο ίδιος θα μπορούσε και αλλιώς και δεν το ρίσκαρε ποτέ. Οπότε αυτά θα πω ότι είναι μέσα στη ζωή, μέσα στο παιχνίδι. Δεν τους δίνουμε σημασία, τα αναγνωρίζουμε και τα αφήνουμε απλώς να υπάρχουν, παιδιά. Δεν επιτρέπουμε να μας επηρεάζουν. Και τους το λέμε κιόλας. Το λέμε. Λέμε, μπαμπά, θα ήθελα να χαίρεσαι με την επιτυχία μας, γιατί άλλα χρόνια είσαι εσύ, άλλα εμείς. Δεν σημαίνει ότι αν πετύχουμε εμείς, εσύ έχεις αποτύχει. Μιλήστε το, αληθινά.

ένα μήνυμα. Ζωή γράψαν οι γραμμές, πολύ χαίρομαι. Ο σύντροφός μου, επιπεράτω είναι αυτό παιδιά, συγκρατηθούμε τώρα. Ο σύντροφός μου θέλει να κάνουμε τρίο. Αλλά εγώ ξέρω ότι θα πεθάνω από τη ζήλια μου αν τον δω με άλλη. Εκείνος επιμένει ότι αν τον αγαπούσα πραγματικά θα ξεπερνούσα τα ταμπού μου. Τι να κάνω. Και δεν μου αρέσουν αυτά που ακούω. Αυτό κορίτσι μου είναι ένας απόλυτος συναισθηματικός εκβιασμός. Η ζήλια σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ταμπού. Είναι μηχανισμός αυτοπροστασίας σου που σου φωνάζει ότι θα πληγωθείς ανεπανόρθωτα. Η αγάπη δεν μετριέται με το πόσο αντέχεις να ισοπεδώσεις τα δικά σου όρια για να ικανοποιήσεις τις φαντασίες του άλλου. Η απάντησή σου θα πρέπει να είναι ένα ξεκάθαρο όχι. Αν ο άλλος δεν μπορεί να σεβαστεί τη δική σου ασφάλεια, τότε χρησιμοποιεί τη σχέση για δικό του όφελος. Αν το κάνεις μόνο και μόνο για να μην το χάσεις, η ζήλια που θα νιώσει εκείνη τη στιγμή θα γίνει ένα μόνιμο δηλητήριο που θα σε διαλύσει και θα διαλύσει και τη σχέση την επόμενη κιόλας μέρα. Και αν κάποιος χρειάζεται να μας βάλει σε τέτοια διαδικασία για να μην το χάσουμε, να τον χάσουμε, κούκλα μου. 1000 φορές να τον χάσουμε. Δεν αξίζει.

να μας είστε στο τέλος της εκπομπής. Τελειώνουμε τώρα σιγά σιγά. Πιστεύω, μας λέει μάλλον το τελευταίο μήνυμα, ότι η ζήλια είναι αγάπη. Αν δεν ζηλεύεις, δεν αγαπάς. Εγώ θα σου πω ότι η ζήλια είναι φόβος απώλειας, όχι μέτρο αγάπης. Η βαθιά αγάπη οφείλει να έχει εμπιστοσύνη και ελευθερία, όχι δεσμά. Η ζήλια είναι δικές μας ανασφάλειες. Μέσα σε λογικά πλαίσια θα υπάρχει, γιατί η ζωή ίδια είναι ανασφαλής. Για τα πάντα όλα έχουμε ανασφάλεια. Η ζωή, στη ζωή μάλλον, δεν έχουμε σιγουριά για τίποτα. Δεν ξέρουμε το επόμενο ένα λεπτό πού θα είμαστε και πώς θα είμαστε. Άρα η ανασφάλεια είναι μέρος της ζωής μας. Τη στιγμή που θα το αποδεχτούμε, θα καταλάβουμε ότι και το να ζηλεύουμε και να ανησυχούμε και να φτιάχνουμε σενάρια στο κεφάλι μας για τον άλλον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, δεν μας βοηθάει. Καταρχάς αφαιρούμε τη χαρά εμείς οι ίδιοι από τη ζωή μας, κορίτσι μου.

μήνυμα ακόμα. Λέει, ζηλεύω τον σύντροφό μου που είναι πολύ πιο πετυχημένος και περιζήτητος από μένα. Όταν βγαίνουμε νιώθω σαν το αξεσουάρ του και θέλω να τσακωθώ μαζί του χωρίς να φταίει σε κάτι. Πώς να το διαχειριστώ? Αυτή η κούκλα μου είναι η ζήλια της ανεπάρκειας, την πιο ομίλη μορφή. Δεν ζηλεύεις επειδή σου δίνει το δικαίωμα, ζηλεύεις επειδή η δική του λάμψη φωτίζει τις δικές σου εσωτερικές σκιές. Τον τιμωρείς με καυγάδες επειδή νιώθεις μικρή δίπλα του. Τι ελπίζεις να μαζευτεί, να μικρύνει για να νιώσεις εσύ ασφαλής? Αντί να χαρείς, πες ένα επιτυχημένο άνθρωπο δίπλα σου και σε διαλέγει καθημερινά να είσαι εκεί. Εγώ θα σου πω, δες το ως κίνητρο για να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Αντί να σπαταλάς ενέργεια σε τσακωμούς, επένδυσε αυτά τα συναισθήματα στη δική σου εξέλιξη. Χτίσε τη δική σου αυτοπεποίθηση να στέκεσαι δίπλα του σαν ισότιμος συντροφός και όχι ως η σκιά του, που στην πραγματικότητα είμαι σίγουρη ότι δεν είναι, γιατί ένας πολύ πετυχημένος άνθρωπος δεν θα διάλεγε τη σκιά του να βάλει δίπλα του. Άρα εσύ απλώς δεν βλέπεις την αξία σου εδώ πέρα. Άνοιξε τα ματάκια παρακαλώ. Και φτάνοντας στο τέλος απόψε, θέλω να κρατήσετε αυτό. Η ζήλια δεν είναι ο εχθρός, αλλά ένας καθρέφτης, παιδιά. Μας δείχνει τι φοβόμαστε να χάσουμε και κυρίως που νιώθουμε εμείς οι ίδιοι ελλιπείς. Μην αφήνετε τη ζήλια να γίνει φυλακή σας, αλλά χρησιμοποιήστε την ως πηξίδα για να βρείτε την αλήθεια στη σχέση σας, αλλά και τη γαλήνη μέσα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και απόψε εδώ. Συγγνώμη για τα μικροπροβλήματα στην αρχή, ακόμα μαθαίνω. Που μοιραστήκατε τις ιστορίες σας, που τολμήσαμε να τα μιλήσουμε όλα όσα είπαμε απόψε. Είμαι η Ελίνα Καροφυλάκη, καλό σας βράδυ και να θυμάστε, η αλήθεια είναι πάντα η καλύτερη διέξοδος. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια εκπομπή που αφορά τις πανελλήνιες, τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, θα είναι αφιερωμένοι σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προσέχετε την καρδιά σας. Καλό σας βράδυ.

0: έβαλα χ.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Plateau FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Plateau FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Σάχρα το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Plateau FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στου 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: είναι θείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.